0: 7 Σεπτεμβρίου.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.

0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.

0: Εδώ είμαστε και προχωράμε. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Εύρος, ακούτε την εκπομπή Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κατανίδη
1: και τον Γιάννη Βαβαλικούδη.
0: Καθημερινά εδώ από τις 7 έως τις 10 ξεκινάμε την ημέρα μας, την εβδομάδα μας εμπροκειμένο. Και βλέπουμε όλη την επικαιρότητα, τη σχολιάζουμε και μαζί ξεκινάμε λοιπόν.
1: Μια μεγάλη παρέα. Αναφέρω επιγραμματικά ότι μαζί μας είναι το Top Charm, είναι το καφέ Bar Padron. Το Top Charm που ασχολείται με την ποδολογία και την ηχοπλαστική, έτσι. Τα σιδερικά χρώματα κερδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν, το κρεοτεχνείο Τόλης, τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη και η Fit Car Rental με τις συνοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο της. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών για να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Το πρώτο κουδούνι αρχίζει, η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Με το πρώτο κουδούνι λοιπόν αρχίζει αυτή η οικονομική αιμορραγία. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία, λέει η εφημερίδα. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη? Ποιες χώρες δίνουν επίδομα και επιδόματα, μάλλον και vouchers? Θεσσαλονίκη, εκπαίδευση με κενά αέρος, στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Και πιο κάτω, Πασόκ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι αυτή η νέα εφεύρεση που τα γράμματα είναι ίδια σχεδόν με το φόντο. Μέτρα, στόχοι και μηνύματα, λέει. Κωδικός
0: Κάτσε να σε βοηθήσω. Κωδικός κυβερνησιμότητας από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επέμεινε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και εξαπέλυσε και επίθεση σε Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Ενεργειακή κρίση, πλήρες ενεργειακός αποκλεισμός, πλήρης στη Μέση Ανατολή. Και από την δεξιά στήλη, Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Τσίπρα. Συμπαράταξη την είπαμε.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Η τελευταία λέξη πάντα, συμπαράσταση, συμπαράταξη, ναι. Συμπόρευση, μου διαφεύγει, γι' αυτό δεν το λέω ποτέ με όλο τον τίτλο. Το σχέδιο για το 2026, οι δύο όροι της ανατροπής της δεύτερης κάλπης. Σπύρος Χαλβατζής, 1947-2026, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος, έφυγε. Όλοι έχουν να λένε τα καλύτερα, καθώς υπήρξε γραμματέας της ΚΝΕ και πολλοί συναγωνιστές του, ας το πούμε έτσι, σύντροφοί του τότε της εποχής εκείνης, λένε ότι ήταν ο καλύτερος γραμματέας της ΚΝΕ που πέρασε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πιο πριν με την θεοποίηση, αλλά στην αγανάκτηση του πάνω, όταν το διέκοπταν, άφησε και μια επική ατάκα.
0: Ποια?
1: Τη συζήτηση με την τούτ.
0: Αχα, ναι.
1: Λοιπόν, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Συγκίνηση, αποκαλύψεις και ένα ακμάζον εμπόριο ελπίδας. Και Super Link, πρώτος και απόλυτος ο Παναθηναϊκός. Και πάμε παρακάτω.
0: Ναι, τα υπόλοιπα είναι αθλητικά. Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα γράφει σήμερα: η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Σε συνεργασία με κλιμάκια τους ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Η ανεπάρκεια, λέει, του κρατικού μηχανισμού και η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου είναι η αιτία που έχει γεμίσει η χώρα με παράνομα ιατρία για πλασμαφαίρεση, μπότοξ και άλλες υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παράνομα αυτά κέντρα στα οποία καθημερινά καταφεύγουν χιλιάδες ανυποψίωστοι πολίτες είναι περισσότερα από 300. Παρακάτω. Σε κλίμα συγκίνησης η λαϊκή αγρυπνία στο Γιώργο Μαζονάκη. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Και στη δεξιά στήλη νέα πειρά της Ελλάς. Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη αποκάλυψαν οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας. Τραγωδία στην Αίγινα. Γυναίκα πέθανε στην παραλία περιμένοντας το ασθενοφόρο. Στοιχεία Eurostat, οι Έλληνες είναι τελευταίοι στην Ευρώπη σε δαπάνες για διακοπές και Μέση Ανατολή αλλάζει το στάτους μετά την αστραπιαία προέλαση και την κυριαρχία των Χούθη. Πιο κάτω, φόβοι για εκτείναξη των τιμών πετρελαίου. Σαουδική Αραβία στον αέρα το 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Η Σαουδική Αραβία θα εξαντλήσει τα αποθέματα πετρελαίου που προορίζονται για εξαγωγές εάν δεν επαναλειτουργήσει μέσα στις επόμενες ημέρες το σημαντικό πετρελαιαγωγό, τον σημαντικό πετρελαιοπηγό της προς την Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Έτσι λοιπόν δήλωσαν αγοραστές σαουδοραβικού πετρελαίου και έμποροι. Τέλος, καμπανάκι κινδύνου, καύσονες, πυρκαγιές και μολυσματικές ασθένειες απειλούν την υγεία εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Mm-hmm. Και μολυσματικές ασθένειες. Εντάξει, αυτό ας πούμε νομίζω ότι δεν είναι κάτι καινούριο, αυτό είναι μια μόνιμη κατάσταση, έτσι. Πάντα οι μολυσματικές
1: ασθένειες. Ίσως ενισχύεται από την αύξηση θερμοκρασίας, γιατί τα μικρόβια αναπτύσσονται περισσότερα.
0: Α, καλημέρα στην Ελένη.
1: Καλημέρα στην Ελένη και πάμε στη Star Press, η τεχνική σύμβουλη του που τσουρουφλίζουν, λέει, την AVAX και τεινάζουν στον αέρα τη γραμμή 4 του μετρό. Πώς ξαγρύπνησαν το Μαζονάκι, ολονυκτία με τραγούδια και ζεμπέκικα. Με ασφάλεια στην ταφή οι δύο αδελφές του Μαζονάκη, κηδεία και κλεισμένων των θυρών, οι σωματοφύλακες και οι αυστηρές εντολές. Χρυσές δουλειές έκανε το ιατρείο των Θεοδωρόπουλου και Γάκα στο Κολονάκι. Θησάβριζαν με το μηχάνημα του θανάτου. 10 πλασμαφαιρέσεις σε 12 μέρες, ραντεβού ακόμη και τα μεσάνυχτα, ετοιμάζονταν να βάλουν και μηχάνημα στη Μύκονο για μεγάλα πορτοφόλια. Έπεσε, λέει, με τα μούτρα η γαρμπή, πρωτοφανής νεροποντή και ανεμοθύλα, απίστευτα με τα φυσικά σημάδια στη συναυλία του Ρέμου.
0: Και
1: έχει τη γαρμπή εδώ που γλίστρησε.
0: Και τον ουρανό να ανοίγει και να τους κοιτάει, ναι, ο Μαζονάκης.
1: Και τους λέει γύρνα στην παλιά σου γειτονιά. Από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι ο Ρέμος, από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν ξέρω από ποια περιοχή ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το φίλο του μωρού της Μπάρκα. Μίλησε το υπερηχογράφημα. Φτιάχνει ήδη το παιδικό δωμάτιο η Δανάη.
0: Μάστε.
1: Τόνι Μαυρίδης, Ευαγγελία Καραμπατζάκη. Χωρισμός βόμβα ύστερα από 15 χρόνια. Το παιδί που δεν ήρθε ποτέ και οι φήμες. Πού πας, Τόνι?
0: Έλατε, σίγουρα όχι στο μευτήριο.
1: Πατώνει.
0: Πάμε στην Political.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, η Political. Στο σημερινό της φύλο γράφει σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας 10 φορές μέσα σε μία μέρα με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις. Πιο πάνω...
1: Ήρεμα νερά ταραγμένος αέρας.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Ήταν το ηχηρό μήνυμα του Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Εξήγηλε ειδικό σχέδιο σε 5 άξονες, συγγνώμη, για το Καστελόριζο, με κίνητρα 5.000 ευρώ ετησίως για τους κατοίκους ή όσους εγκατασταθούν στο ακριτικό νησί.
1: Εντάξει, βγαίνει αυτό γιατί είναι λίγοι.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Πιο πάνω τώρα. Εορτή ύψωσης Τιμίου Σταυρού. Ο εμβληματικός Κίωνας του 1238 που βάφτισε Σταυρό μία περιοχή. Ιστορικό διπορικό από τον πρωτοπρεσβύτερο του Φερόνιμου Ιερού Ναού, πατέρα Κωνσταντίνο. Στη στήλη Political Incorrect, ο καραφλός Σαπιοκυλιάς, αποτυχημένος εκδότης και τα δαγκώματα. Βρε, τι γλυκά μηνύματα μας στέλνει
1: πρωί. Πρωί Δευτέρας, ναι. Μπράβο, μπράβο κύριε Καραμαλή.
0: Ο τραπεζικός πυρετός του Μαξίμου και τα σύννεφα στις σχέσεις με τους ισχυρούς του χρήματος, ο γάτος κατάσκοπος και η μουρμούρα της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Νέα μέτρα ΔΕΘ, πακέτο δανείων 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για νοικοκυριά και μικρομεσαίους, πότε αναμένεται να ενεργοποιηθούν τα προγράμματα και αποκάλυψη σοκ μετά το θάνατο του Μαζονάκη στο μικροσκόπιο οι κομπογιανίτες που πουλούν ελπίδα. Τσουνάμι ελέγχων στο Κολονάκι και στη βιομηχανία της ευεξίας, σήμερα η κηδεία του παιδιού της νύχτας. Το Πασόκ στην κόψη του ξηραφιού. Η δύσκολη τριπλή εξίσωση για τον Ανδρουλάκη. Τι ταμείο έκανε στη ΔΕΘ και οι δύο πολιτικές μάχες που έχει ανοίξει. Σήμερα η αποφυλάκηση Μαζιώτη, 20 χρόνια κάθειρξης, 7 απορρίψεις και καμία μετάνοια. Ούτε σε 1 εκατομμύριο χρόνια δεν θα σοφρονιστώ, είχε δηλώσει ο τρομοκράτης. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε την ανάγνωση και αυτής της εφημερίδας για να οδηγηθούμε στην επόμενη που δεν είναι άλλη από την απογευματινή.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στην απογευματινή, η οποία πάνω-πάνω γράφει από την Αθανασία του Εγάλεω στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία. Έρευνα της απογευματινής, νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου, λαοθάλασσα στην αγρυπνία για το Μαζονάκι. Ένα μαξιλάρι, λέει, εντός εισαγωγικών, για το αύριο των παιδιών μας, άρθρο του Παύλου Μαρινάκη. Mm-hmm. Τι είπε και αυτός ο άνθρωπος, ε? Είναι από αυτά που τα ρίχνεις, λες, για να μαζέψεις αντιδράσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Είπε, νόμιζα δεν άκουσες τη δήλωση. Δεν μπορεί, το Ταμείο Ενεργείας δεν πρέπει να
0: είναι κατά πάνω από
1: την άποψη
0: μήνες,
1: του,
0: ναι.
1: Πάνω από 2 μήνες, λέει. Ναι. Και σκέφτεσαι τώρα εσύ. Γιατί θεωρείται ότι όσοι δεν βρίσκουν δουλειά είναι γιατί δεν θέλουν να βρουν δουλειά.
0: Ναι.
1: Ας πίεδα, κύριε, υπάρχουν και τέτοιοι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά... Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο, μήνυμα ισχύως από ένα τόπο τον οποίο το 2010, από τον οποίο, έτσι, ή στον οποίο αν θέλετε, από ένα τόπο τον οποίο το 2010, ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα, μάλιστα. Αυτό ήταν το πρόβλημα, λοιπόν, γι' αυτό δεν πήγαινε ο κόσμος στο Καστελόριζο να μείνει, είναι επειδή ο κύριος Παπανδρέου τότε έκανε το διάγγελμα εκείνο προς τον ελληνικό λαό ότι μπαίνουμε στα μνημόνια, στα το δυνατό τέλος πάντων. Γι' αυτό το Καστελόριζο μιζέριασε, συρρυκνώθηκε. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, λέει. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα, 5.000 ευρώ ετησίως για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Εκνευρισμό στην Άγκυρα, μπαράς παραβιάσεων στο Αιγαίο, σε παράκρουση τα μέσα ενημέρωσης του ΤΑΓΙΠ. Εδώ είχε πλάκα όμως. Λέει, ήρθε, είδα την εκπομπή,
0: ναι.
1: Ένα ρεπορτάζ, δηλαδή, από τουρκική αποδελτίο ειδήσεων, που ήταν κάποιος αναλυτής. Και καλά, λέει, ήρθε ο Μητσοτάκης μέσα στα μούτρα μας, λιμπρός στην πόρτα μας. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να κάνουμε αντίστοιχο θόρυβο που ήρθε στην Αδριανούπολη ο Ερντογάν.
0: Κάναμε.
1: Ναι, πήγαμε να τον δούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, κάποιοι εξημών, τέλος πάντων. Κάποιοι από εδώ. Ναι, τι. Δεν έγινε κανένας χαμός αμάν ήρθε ο Ερντογάν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πήγε σε ένα μέρος της χώρας του. Όπου και αν είναι αυτό, μακριά ή κοντά, δεν ενδιαφέρει την άλλη χώρα. Τι αλλάζει, λέει, ως το 2030. Τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση από την παράταση της αναστολής ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα, στη φορολόγηση για ενοικίαση κλειστών σπιτιών. Όλα αυτά θα αλλάξουν μέχρι το 2030. Αποδοχές, διπλό όφελος για πάνω από 160.000 ένστολους, το καθεστώς σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας και οι αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξεων. Έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ. Πάνω από 200.000 κόσμου τον αποθέωναν στο υπερθέαμα με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media.
0: Next Step Media,
1: step,
0: τι είναι.
1: Step, είναι, η αυτή
0: step,
1: είναι,
0: με, ναι, ναι.
1: Δικιά τους, εκεί ανήκουν. Εκλογές στη Σουηδία, θρίλερ για την πρωτιά, κρυάδα για την ακροδεξιά. Μικρό προβάδισμα στο κόμμα της πρώην πρωθυπουργού Μαγκδαλένα Άντερσον με τα πρώτα αποτελέσματα. Τα exit poll έδιναν 28%, ναι, νομίζω, και λίγο πιο πίσω, όχι, με 18% έδιναν τον νυν πρωθυπουργό, και πιο κάτω μετά με 17% 16% το κόμμα της ακροδεξιάς. Σούπερ Λίνκ, ο Παναθηναϊκός καθάρισε, και εμείς να πάμε και στην τελευταία εφημερίδα που είναι Ελεύθερη Ώρα.
0: Ακριβώς, να δούμε τι γράφει και η Ελεύθερη Ώρα σήμερα, έτσι λίγο να ταρακουνηθούμε. Φυλακή η Ελλάς σε εθνοκτόνο αδράνεια βάση σχεδίου. Παρακάτω, Μητσοτάκης, μήνυμα στον Ερντογάν από το ακριτικό Καστελόριζο. Βελόπουλος, το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό και εκλογές. Είναι οι προφητείες του Πατροκοσμά και τέτοια που λέμε.
1: Πατροβελόπουλο είναι.
0: Πατροβελόπουλο, ναι. Μαζονάκης, απατεώνες λιμένονται άρχουσα ελίτ και καλλιτέχνες.
1: Ξέρεις κάτι, πρέπει αυτό που το
0: πει. Πρέπει να προστατεύσουμε την άρχουσα ελίτ, ναι. Και τους καλλιτέχνες.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα με το Βελόπουλο. Γιατί αν δεν γίνει, θα ισχυριστεί, εγώ το είπα και το απέτρεψα με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Έγινε γνωστό. Κατάλαβες. Οπότε και έτσι και αλλιώς κερδισμένος.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας.
1: Mm-hmm. Όλοι αυτό το σχέδιο έχουν.
0: Ναι, μάλλον. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης αποκαλύπτει ένα άγνωστο ιστορικό ντοκουμέντο στη σκιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωταγωνιστές Γερμανούς και Άγγλους. Τι συμφώνησαν ο ελληνικής καταγωγής ναύαρχος Γουλιέλμος Φων Κανάρης και ο στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου και γιατί ναυάγησε το σχέδιο που θα άλλαζε το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο οι Μογγόλοι να οικειοποιούνται τα ομηρικά έπι και την Τρία.
1: Ναι, τους Μογγόλους.
0: Ναι.
1: Και ο Τζέκης Χάν το έχει κάνει αυτό παλιά.
0: Οικειοποιήθηκε την Τρία.
1: Όχι, την Τέσσερα, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει πάρει τη μισή Ευρώπη.
0: Πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evros.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrom ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02 02.

0: εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε ακούστε μαζί τώρα την εβδομάδα, ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας με πρωινή περιπολία καθημερινά από τις 7 έως τις 10. Χάρης Κανταρίδης.
1: Και Γιάννης Βαβαλικούδης, έτσι είναι, αλλά εδώ δημιουργείται τώρα ένα θέμα, Γιάννη.
0: Τι θέμα,
1: πες μου. Δημιουργείται γιατί έβαλες αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Τώρα, κουνάς το κεφάλι σου στο ρυθμό, πέφτουν τρίχες πάνω στο πληκτρολόγιο.
0: Ποιες τρίχες, ρε.
1: Και το από... Έρχομαι εγώ το απόγευμα να κάνω εκπομπή και είναι γεμάτο τρίχα το πληκτρολόγιο.
0: Πραγματικά, δηλαδή, όποιος δεν έχει ανοίξει το Facebook να δει.
1: Σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Την εικόνα αυτής της εκπομπής θα καταλάβει. Καλημέρα, Χρήστο. Λοιπόν, χτύπησαν τα κουδούνια. Έγιναν οι αγιασμοί την Παρασκευή. Και από σήμερα κανονικά τα κεφάλια μέσα για τους μαθητές. Τώρα βέβαια
1: φανταζόμαστε όχι χωρίς προβλήματα.
0: Θα φανεί αν έχουμε προβλήματα ή όχι. Θα μας το πει σε λίγα δευτερόλεπτα ο πρόεδρος της Β' ΕΛΜΕ Εύρου, ο κύριος Κουσινίδης, είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής και είναι ώρα να τον καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα και καλή χρονιά,
0: κύριε Κουσινίδη.
2: Καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά για σήμερα, μεγάλη γιορτή να μας βοηθάει, παγκόσμιος ύψος του Τιμίου Σταυρού.
1: Πώς,
2: μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία.
0: Μεγάλη γιορτή βέβαια.
2: Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες.
0: Εγώ έμαθα ότι σήμερα είναι και νηστεία.
2: Την νηστεία, αυτή είναι η νηστεία.
1: Έμαθες δηλαδή, τόσα χρόνια δεν το ήξερες.
0: Δεν το ήξερα, όχι.
2: Αυτή είναι η νηστεία.
1: Να βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πίστευε και δεν ίστευε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ή πίστευε χωρίς και δεν ίστευε, εντάξει, ναι. Okay.
0: Να το παραβλέψουμε. Και να πάμε λίγο στο θέμα μας.
2: Ναι.
0: Είχαμε λοιπόν τον αγιασμό την Παρασκευή. Σήμερα ξεκινά κανονικά, τέλος πάντων, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η λειτουργία του σχολείου. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε.
2: Το κανονικά είναι σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί σας.
1: Μας διευκρινίσατε εισαγωγικά τώρα, τι περιέχουν μέσα πέρα από τη λέξη.
2: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, όπως και κάθε χρονιά έχουμε το παιχνίδι των εντυπώσεων, έτσι. Δηλαδή, το Υπουργείο λέει ότι όλοι είναι στις θέσεις τους, ότι τα έχουμε καλύψει όλα, ότι όλα πάνε καλά κτλ. Ο κόσμος γνωρίζει ότι όλα αυτά που λέει το Υπουργείο είναι παραμύθια και ψέματα. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου στο Υπουργείο, πανηγυρίζουν φέτος, γιατί πήραν λίγους παραπάνω αναπληρωτές από την περσινή χρονιά. Δηλαδή, στην πρώτη φάση πήραν λίγο παραπάνω κόσμο, που αυτό πρέπει να το κάνουν εδώ και χρόνια. Και βέβαια εμείς ζητάμε όλους τους αναπληρωτές στην πρώτη φάση, έτσι. Πανηγυρίζουν λοιπόν γιατί έχουμε 55.000 κενά σε όλη την Ελλάδα περίπου και αυτοί έχουν πάρει αυτή τη στιγμή 30.000.
0: Καλά, φαντάζομαι, κύριε Κουσινίδη, ότι το αίτημά σας, κύριε Κουσινίδη, φαντάζομαι το αίτημά σας είναι οι μόνιμες προσλήψεις και όχι η κάλυψη των κενών από τους αναπληρωτές.
2: Αυτό δεν σας έλεγα τώρα ακριβώς, με προλάβατε και πολύ σωστά το επισημαίνετε ότι και έχουμε 5.000 διορισμούς, έτσι. Αυτά τα κενά που υπάρχουν, φαντάζομαι ακούτε καλά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά τα κενά που υπάρχουν δεν είναι κενά προσωρινά, η συντριπτική τους πλειονότητα είναι οργανικά κενά. Αντί λοιπόν των μονίμων διορισμών που φέτος είχαν το ελάχιστο γύρω στις 5.000, έχουμε ένα μεγάλο όγκο αδιορίστων συναδέλφων μας, οι οποίοι αναγκάζονται να γυρνούν όλη την Ελλάδα υπό συνθήκες αναπεριοχή τραγικές, έτσι, και τα πράγματα χειροτερεύουν και στη δική μας περιοχή, όπως ξέρετε. Εντάξει, δεν έχουμε το φαινόμενο να έχουμε σκηνές.
0: Καλά, ναι.
2: Αλλά έχουμε προβλήματα, έχουμε ακριβά ενίκεια, έχουμε ακριβή διαβίωση, το χειμώνα ιδιαίτερα. Τα γνωρίζουμε αυτά, είναι πολύ μεγάλα προβλήματα, δηλαδή στην ουσία ο κόσμος αυτός γυρνάει στην Ελλάδα και πληρώνει ουσιαστικά την προϋπηρεσία του. Δεν κερδίζει τίποτα γιατί όλα αυτά, γιατί δεν του φτάνουν αυτά τα οποία παίρνει ως αντίτιμο για το λειτουργήμα το οποίο προσφέρει στην κοινωνία, στην παιδεία, στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση μια πρώτη ματιά και για αυτήν το Υπουργείο δεν λέει τίποτα, δεν κάνει τίποτα, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση συνολικά στη χώρα. Να έρθουμε λίγο στα τοπικά. Άνα, μπράβο, ναι.
2: Το νομό Εύρου, λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει μία έτσι γενική, όχι γιατί δεν έχουμε τα ακριβή στοιχεία, αλλά με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό είμαστε μέσα ότι έχουμε πάνω από 60 κενά, πάνω από 60 κενά, και τα κενά αυτά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κυρίως σε μια περιοχή από το Σουφλί και πάνω.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
2: Δηλαδή στη δική μας περιοχή.
0: Στα κενά που αναφέρεστε είναι σε επίπεδο νομού ή στην περιοχή κάλυψης, να το πω έτσι, της Β' Ελμέ.
2: Σε επίπεδο όλου του νομού, mm-hmm. αλλά η συντριπτική τους πλειονότητα είναι από το Σουφλί και πάνω.
1: Για πόσα σχολεία μιλάμε, κύριε Κουσινίδη? Για πόσα σχολεία?
2: Μιλάμε για πάνω από 50 σχολικές μονάδες. Έτσι, και προσφάτως έχουμε και ένα καινούργιο σχολείο, το μουσικό σχολείο στην Ορεστιάρα, το οποίο εμείς, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ ως καθηγητής, από την ώρα που δούλεψα, ήταν από τα πάγια αιτήματα της Β' Ελμέ Εύρου, όπως έχουμε έτοιμα και για το καλλιτεχνικό σχολείο στο νομό και για το αθλητικό σχολείο κλπ. Κλπ. Τα έχουμε πει. Και βεβαίως ξεκινάει με προβλήματα πολύ μεγάλα, έτσι όπως τα γνωρίζετε και όπως τα έχετε αναδείξει εσείς.
0: Ναι, πάνω σε αυτό τώρα, γιατί δεν ξέρω αν στο μουσικό σχολείο εντοπίζονται ελλείψεις σε θέσεις, τέλος πάντων, εκπαιδευτικών.
2: Ελλείψεις, σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλές στα σχολεία του Βορείου Εύρου. Έτσι, υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν μόνο το διευθυντή ως μόνιμο και όλοι οι υπόλοιποι θα έρθουν αναπληρωτές. Αυτό αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει, ότι κάποια στιγμή θα φύγουν οι αναπληρωτές, ας πούμε, και θα έχουμε πάλι την ίδια κατάσταση. Υπάρχει ένα πάγιο αίτημα ότι οι συνάδελφοί μας, οι αναπληρωτές, εφόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να έχουν 12 μήνες συμβάσεις. Και βεβαίως το κυριότερο αίτημά μας, το οποίο είναι προμετωπίδα των αιτημάτων μας, μαζική διορισμή μονίμων συναδέλφων από τις τάξεις των αναπληρωτών τώρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, σύν τα προβλήματα που έχουν πλέον οι συνάδελφοι με το επίδομα ανεργίας που δεν το λαμβάνουν, που υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις για να μην το λάβουν. Όπως σας είπα, τα απομακρυσμένα μέρη, τις συνθήκες διαβίωσης, τα οικονομικά ζητήματα κλπ. Τα οποία είναι σε πολλές περιπτώσεις ανυπέρβλητα εμπόδια.
1: Συγγνώμη, θα μου διευκρινίσετε κάτι. Έχουμε έναν αναπληρωτή, ο οποίος διορίζεται, τέλος πάντων τοποθετείται στο σχολείο του τον Οκτώβριο. Σύνηθες φαινόμενο, έτσι και πιο αργά ακόμα τα βλέπω. Ας πούμε ότι έγινε από την αρχή. Αυτό είναι για 9 μήνες.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, και σταματάει εκεί. Άρα το καλοκαίρι αυτός είναι έολος. Δεν παίρνει ταμείο ανεργίας.
2: Και μπορεί για ορισμένοι ναι, ορισμένοι αρκετοί όχι.
1: Ναι.
2: Ορισμένοι ναι, αρκετοί όχι. Έτσι. Κάποτε αυτό ήταν ξεκαθαρισμένο. Υπήρχε. Έτσι, υπήρχε. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εδώ. Και εδώ πολύ μεγάλοι κόφτες και εδώ πολύ μεγάλα προβλήματα. Και βέβαια μπορεί αυτή η κατάσταση την οποία περιγράφεται, δηλαδή το συνάδελφο που ξεκινάει στην καλύτερη περίπτωση για 9 μήνες, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι που ξεκινάνε για τον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο.
1: Και να ξαναπούμε πώς ξεκινάνε.
2: Αυτά υπάρχουν. Ορίστε.
1: Να ξαναπούμε πώς ξεκινάνε, γιατί εμένα με έχει θίξει ως άνθρωπο η σκηνή που είδα με τη σκηνή τη συγκεκριμένη κυρία. Και με τον Μωρό Αγκαλιά.
2: Λοιπόν, με ένα παιδί, έτσι, με ένα παιδί να είναι στη σκηνή. Λοιπόν, εδώ βέβαια υπάρχουν και ζητήματα ευαισθητοποίηση τη κοινωνία και σε ποια κοινωνία πλέον ζούμε και τι συμβαίνει στι περιοχέ αυτέ τι τουριστικέ κλπ. Και βεβαίω σα ξαναλέω ότι αυτό το οποίο περιγράφεται, το 9 μήνο, το οποίο σε πολλούς δεν είναι και 9 μήνων καν, έτσι. Μπορεί να συνεχίζεται για 10 χρόνια, για πάνω από 10 χρόνια. Έτσι. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν ένα γρήγορο διορισμό και έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι είναι πλέον σε πολύ μεγάλη, διάρκεια αναπλήρωσης. Και βεβαίως έχουμε τα φαινόμενα τα λυπηρά, τα απαράδεκτα, να έχουμε την κυρία Βούλτεψη και πάρα πολλούς όμοιους με την κυρία Βούλτεψη, πολιτικούς βουλευτές κλπ. Οι οποίοι είναι άσχετοι με την πραγματικότητα, ζουν σε ένα παράλληλο σύμπο, βέβαια το Κολωνάκι και το Κολωνάκι και τα υπόλοιπα κέντρα στην Αθήνα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει, και να λέει ότι τα κενά τα οποία έχουμε οφείλονται σε εγκυμονούσες και να δαιμονοποιεί τη μητρότητα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή πρέπει τις μητέρες, τις αναπληρώτριες, τις γενικώς εκπαιδευτικούς μητέρες και γενικώς τις μητέρες στην κοινωνία μας και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, για μένα είναι κάτι ιερό. Και να μιλάει με τέτοιον τρόπο απαράδεκτο, που δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν Έλληνες πολίτες, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι. Την ώρα που μιλάμε για
2: σε ποια χώρα βρίσκονται, να μιλάνε με μίσος, με απαξίωση, με περιφρόνηση προς τη μητρότητα, προς τη μητέρα, που είναι το ιερότερο πρόσωπο.
0: Σε μια Ελλάδα που το δημογραφικό είναι κυρίαρχο ζήτημα.
2: Το δημογραφικό, το οποίο όπως σας έχω εξηγήσει άλλες φορές, δεν είναι κατά τη γνώμη μου δημογραφικό, διότι για την περιοχή μας δεν είναι δημογραφικό. Δημογραφικό θα ήταν αν, παράδειγμα, οι γυναίκες των Αθηνών γεννούσαν πιο πολύ από τις γυναίκες των Καστανιών και της Ορεστιάδος. Δεν συμβαίνει αυτό. Σε εμάς είναι ζήτημα ερήμωσης και εγκατάλειψης της υπαίθρου και αναπτυξιακής ανυπαρξίας. Αυτό είναι σε εμάς. Τα κτητικές μας περιοχές, τα αγροτικές μας περιοχές είναι εγκατάλειψη. Είναι ερήμωση και εγκατάλειψη από το κράτος. Έτσι. Και έχουμε το φαινόμενο. Γενικώς αρχίζουμε τα τμήματα να λιγοστεύουν. Ο μαθητικός κόσμος φυσικά λιγοστεύει, αλλά έχουμε το φαινόμενο και στην περιοχή μας να έχουμε φουλ τμήματα, δηλαδή 27 άρια, 29 άρια, 30 άρια, 28 άρια κλπ. Γιατί και ένας υπουργός παλιός είχε πει ότι όσο λέει πιο πολλά παιδιά, είναι λέει καλύτερη η διδασκαλία. Οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, δεν είναι γνωστό αυτό.
0: Κύριε Κουσενίδη,
2: το λέγατε στην περίοδο του κορονοϊού, χωρίς να ντρέπονται. Έτσι.
0: Κύριε Κουσενίδη, πέρα από το πολύ σημαντικό ζήτημα που υπάρχει και κάθε χρόνο με τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών και τα κενά, έχουμε ζητήματα και με τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Σας το ρωτάω αυτό, γιατί προχθές βρέθηκα στον αγιασμό του μουσικού σχολείου.
2: Μάλιστα.
0: Και εκεί αντιμετωπίσαμε ένα φαινόμενο το οποίο, εντάξει, εμένα προξένησε ιδιαίτερο έτσι...
1: Εννοείς την ανετοιμότητα του κτηρίου.
0: Η ανετοιμότητα του κτηρίου και μας γνωστοποίησαν ότι ναι μεν κάνουμε αγιασμό, αλλά τα μαθήματα θα γίνονται στο πολιτιστικό πολυκέντρο. Ένα χώρο που παλαιότερα είχε κριθεί ακατάλληλος για τη λειτουργία του μουσικού γυμνασίου.
2: Μάλιστα. Πράγμα το οποίο μάθαμε την ημέρα του αγιασμού βέβαια. Εμείς ξέραμε ότι τα έργα προχωράνε. Οι υποσχέσεις που υπήρχαν από τον Ιούνιο της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι όλα είναι τακτοποιημένα, όλα θα είναι στην ώρα τους, και σιγά τα τόσα πολλά πράγματα που χρειαζόταν να γίνει. Εδώ μιλάμε δηλαδή ότι το μουσικό γυμνάσιο ήταν ένα στίχημα για πάρα πολλούς στην περιοχή μας, ότι πρέπει να το έχουμε έτοιμο, και αποτύχαν και αυτό το στίγμα που βάλαν μόνοι τους χωρίς καμία πίεση από κανέναν.
0: Καλά, εγώ θα διαφωνήσω.
2: Ένα σχολείο το οποίο έπρεπε να είναι στολίδι, το οποίο έπρεπε αυτή τη στιγμή να το βλέπουμε και να λέμε να το μουσικό μας σχολείο, γιατί να πέτυχαν και σε αυτό. Έδιναν διαβεβαιώσεις στον κόσμο, έλεγαν μεγάλα λόγια, και για ένα πράγμα τόσο απλό να ετοιμάσουμε κάποιες αίθουσες σε ένα υπάρχον κτίριο, το οποίο το ξέρανε, το οποίο το είχαν προκρίνει πολύ καιρό πριν, να ετοιμάσουν κάποιες αίθουσες να είναι έτοιμες για τα παιδιά. Και ανταυτόν ακούμε άλλα πράγματα. Και βεβαίως γνωρίζω ότι η διευθύντρια του σχολείου έκανε έναν, από την ώρα που έγινε, και δεν έχει πολύ καιρό που έγινε διευθύντρια, έγινε στα τέλη του,
0: Αυγούστου,
2: αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι. Λοιπόν, έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα με τηλέφωνα, με έγγραφα, με προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη να προλάβει και να κινητοποιήσει υπηρεσίες και φορείς κλπ. Λοιπόν, αν λοιπόν αποτυγχάνουν σε αυτούς τους στόχους που βάζουν από μόνοι τους, τι να πω παραπάνω. Λοιπόν, λυπόμαστε, δεν το λέμε με λύπη αυτό το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Εμείς στα σχολεία καθημερινά ζούμε σε αυτά, κυκλοφορούμε σε αυτά, ξέρουμε τα προβλήματα και λυπόμαστε πάρα πολύ για αυτή την κατάσταση. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε και το φωνάζουμε να διορθωθούν και να επανέλθουν στη σωστή τους διάθεση τα πράγματα αυτά.
0: Πάντως, κύριε Κουσενίδη, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα απαιτητικό σχολείο σε υποδομές. Επειδή είπατε νωρίτερα ότι σιγά τις ανάγκες. Πρέπει να προμηθευτούν όργανα, να προμηθευτούν.
2: Το εννοώ ότι για έναν Δήμο σαν την Ορεστιάδα, αυτό εννοούσα. Όχι ότι δεν το είπα με την έννοια την απαξιωτική. Έτσι, ότι δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλες ότι ήταν πολύ μεγάλες οι ανάγκες του σχολείου. Έπρεπε να, αφού το είχαν προβλέψει και είχαν προκρίνει το χώρο πολύ νωρίτερα, έπρεπε να το είχαν τακτοποιήσει. Και θεωρώ ότι ήταν εύκολο για το Δήμο αυτό το πράγμα και απορώ γιατί δεν είναι έτοιμο.
0: Ναι.
2: Ότι δεν είναι το λέω ότι θεωρώ ότι γιατί, άμα είναι αυτό το έργο, δηλαδή το τι θα κάνουμε για τα σοβαρότερα. Για τα πιο μεγάλα πράγματα.
0: Πέρα από το μουσικό σχολείο, το μουσικό γυμνάσιο της Ορεστιάδας.
2: Έχουμε προβλήματα εργασιών στο ΕΠΑΡ στην Ορεστιάδα εκεί, με το έργο πώς θα παραδίδεται, καθυστερήσεις και πάρα πολλά. Θα υπάρξει και εκεί ενημέρωση αναλυτική. Έχουμε καθυστερήσεις και προβλήματα. Έτσι, σε ένα έργο το οποίο ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και το οποίο ακόμα συνεχίζεται. Έτσι. Γιατί αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει δυσκολία όταν το σχολείο ξεκινάει να λειτουργήσει. Υπάρχει και η απαγόρευση εργασιών κατά την ώρα του, που ο μαθητικός πληθυσμός βρίσκεται στο σχολείο, έτσι. Πότε θα ολοκληρωθούν αυτά τα πράγματα? Και τι θα γίνει τώρα σιγά σιγά, τώρα θα έχουμε ένα χειμώνα. Τι θα γίνει με τα πετρέλαια? Τι θα γίνει με την προμήθεια των απαραίτητων στα σχολεία που πλέον με την κατάρρευση των σχολικών επιτροπών έχουν περιέλθει οι διευθυντές και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι σε απόγνωση το πώς πρέπει να προμηθεύονται τα πράγματα τα οποία τους είναι αναγκαία. Μια πολύ μεγάλη δυσλειτουργία με τη νέα κατάσταση που την επέβαλε το Υπουργείο Εσωτερικών για έναν ακατανόητο λόγο. Ακατανόητο πραγματικά. Έτσι, την κατάρρευση των σχολικών επιτροπών. Όπως θυμάστε, είχαμε σχολική επιτροπή κατά σχολείο, τα κατήργησαν, τα έκαναν κατά Δήμο. Εκείνοι τα έκαναν, εκείνοι τα κατήργησαν. Και έκαναν μια κατάσταση η οποία ούτε οι Δήμοι μπορούν να την υποστηρίξουν, αλλά προφανώς τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αυτήν.
1: Ήταν παραδοχή λάθος δηλαδή και το διόρθωσαν με ένα καινούριο.
2: Έκαναν λάθος εξ αρχής και έκαναν ακόμα πολύ μεγαλύτερα λάθος.
1: Ακόμα ένα για την προσπάθεια να το διορθώσουν.
2: Όπως δεν ξέρω αν προσπάθησαν να το διορθώσουν, μπορεί να το προσπάθησαν να χειροτερέψουν. Για όλα είμαστε πλέον.
1: Καλά τώρα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Θέλω να πω ότι λάθη κάνουν όλοι όσοι διοικούν, προφανώς κάνουν όλοι. Αλλά δεν νομίζω ότι από πρόθεση.
2: Η οποία παρακολουθεί ένα ζήτημα στενά, υποτίθεται, δεν είναι αυτά λάθη.
1: Άλλο λέω, δεν θέλω να πιστέψω. Δεν θέλω να πιστέψω ότι γίνεται σκόπιμα το λάθος αυτό, εννοώ. Με δυσκολεύει αυτό να αποδεχτώ κάτι τέτοιο.
2: Δεν ξέρω τι να υποθέσω πλέον, γιατί βλέπω πράγματα καθημερινά τα οποία είναι ακατανόητα, έτσι. Λοιπόν, ακατανόητα πραγματικά. Συν το γεγονός ότι ξεκινάμε, βεβαίως να πούμε ότι το καλοκαίρι είχαμε και σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των πειθαρχικών, έτσι.
0: Σωστά, είχαμε και μια προσωπική νίκη.
2: Ναι, και βέβαια. Η οποία εντάσσεται στο γενικότερο αγώνα που δίνουν οι συνάδελφοι του πρώτου γέλα Αλεξανδρουπόλεως και στον οποίο αγώνα αυτό τον έχουν ως τώρα φέρει νικηφόρο, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είχαμε το εξής, ότι πριν από 2 χρόνια περίπου, τον Αύγουστο του 24, πανελλαδικός ήταν η πρώτη παραπομπή απεργών σε όλη την Ελλάδα, έγινε στην Κομωτινή, στην περιφέρειά μας, η πρώτη παραπομπή απεργών. Συμβολικά λοιπόν θα λέγαμε ότι η πρώτη απόφαση δικαίωσης των ανθρώπων αυτών των απεργών ήταν και πάλι από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας Στράτης. Είχαμε λοιπόν 2 πρωτιές τα τελευταία χρόνια. Μια πρωτιά αρνητική και μια πρωτιά θετική. Βεβαίως, να αναφέρω εδώ ότι έχουμε αυτή τη στιγμή την γνωστή και πολύ έτσι, σημαντική υπόθεση του πρώτου γέρα Αλεξανδρουπόλεως. Έχουμε πλέον να πούμε ότι οι συνάδελφοι, ο Σύλλογος Διδασκόντων που έκανε το καθήκον του, έτσι, ότι έχει δικαιωθεί ως τώρα σε όλα τα πειθαρχικά, έχει κλείσει το ζήτημα πειθαρχικός και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δική μου η δίωξη, όπου πλέον δικαιώθηκα και εγώ, γιατί με κυνήγησαν, γιατί στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις το Σύλλογο Διδασκόντων του πρώτου γέλα Αλεξανδρουπόλου. Δικαιωθήκαμε λοιπόν και τώρα ενδεχομένως να υπάρχει και άλλη διαδικασία, αλλά σε πειθαρχικό επίπεδο, σε επίπεδο υπηρεσιακό, είμαστε πλέον δικαιωμένοι. Πανηγυρικά θα έλεγα. Πανψηφί και ομόφωνα.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό κάτι λέει, νομίζω. Έτσι.
0: Κύριε Κουσινίδη, ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τα σχολεία.
2: Θα διακόψω και βεβαίως οι διώξεις όλη την Ελλάδα συνεχίζονται.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τα πειθαρχικά αθωώνουν και οι διώξεις συνεχίζονται. Φτάζουν στο σημείο το ηλαροτραγικό να καλούνται συνταξιούχοι συνάδελφοι να απολογηθούν. Το αντιλαμβάνεστε? Είναι δηλαδή η τρέλα αυτή. Δεν είναι αυτό το Υπουργείο δεν είναι παιδείας. Είναι εκφοβισμού και τρομοκρατίας. Το λέμε και καθημερινά βέβαια. Έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι. Και ή από πάνω και ή από κάτω.
1: Μάλιστα, να πούμε καλή δύναμη να πούμε για να συνεχίσετε όλα αυτά και τους αγώνες και το έργο.
2: Το μιλήσιο και γελαστό ύφος υπουργός θα πούμε και ξέρει ότι από πίσω έχει ένα κάρο προβλήματα και ένα κάρο παρανομίες και ένα κάρο εκφοβισμούς, τρομοκρατία και διώξεις. Και δεν τρέπονται και βγαίνουν και στην τηλεόραση και λένε ότι πετύχαμε και τα λοιπά και έχουν 25.000 κενά με το καλημέρα.
1: Καλά, με ντρεπόντουσα δεν θα γινόταν πολιτική σε αυτή την Ελλάδα και σε αυτή την εποχή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
2: Αυτό, αλλά για αυτούς εσείς. Παρακολουθούσε κάτι άλλο, σας διέκοψα.
0: Όχι, θα πρέπει να διακόψουμε κάποτε τη σύνδεση.
1: Μάλλον το ίδιο ήθελε να πει και ο Γιάννης, ότι εντάξει, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Θα τα ξαναπούμε, μας δοθεί η ευκαιρία.
2: Βέβαια. Ναι, βεβαίως. Στη διάθεσή σας και ευχαριστούμε πολύ, γιατί είστε από τα λίγα μέσα ενημέρωση που πραγματικά αγωνιάτε και το έχετε αποδείξει. Και έχετε επαφή με την εκπαίδευση και με τους ανθρώπους της εκπαίδευσης και προβάλλετε τα προβλήματα και τα ζητήματα με τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγα.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια, λοιπόν.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
0: Και επιστρέφουμε γρήγορα.
3: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής.

0: μετρήσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28520.

0: 25 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία και θα βάλουμε στην παρέα μας τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο. Δευτέρα σήμερα. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια να μας χαίρονται οι ακροατές μας. Οι 350 εκατομμύρια ακροατές μας να μας χαίρονται.
0: Τουλάχιστον.
2: Ναι.
0: Πώς ήταν το ταξίδι σου στο Βορρά?
2: Το ταξίδι στο Βορρά ήταν από ένα δρόμο τον οποίο λες να τον κάνω, να μην τον κάνω, το ξανασκέφτεσαι και μετά πας στον αμορτισερά για να αλλάξει αμορτισέρα.
1: Α, δεν ήρθες με το ποδήλατο?
2: Όχι, με το ποδήλατο έκανα τα... Συμμετείχα σε ένα πολύ μεγάλο αγώνα.
0: Στο τρίαθλο,
2: Στο τρίαθλο της Αλεξανδρούπολης. Και όσο νου που έρχονται και άλλοι μεγάλοι αγώνες, Δαδιά, Τρίγωνο, Νυμφαία, Ραν Κρίς, άστο, δηλαδή το λέω για να τρέξω.
1: Για να είναι τρίαθλο έχει κάτι άλλο εκτός από ποδήλατο, δηλαδή και τα υπόλοιπα.
2: Είχε τρέξιμο, ποδήλατο και κολύμπι.
1: Κολύμπι, μάλιστα.
2: Κολύμπι.
0: Τι έκανες το κολύμπι?
2: Όλα καλά πήγαν, όλα καλά. Κοίταξε, εγώ την πρώτη θέση διεκδικούσα, αλλά δεν ξέρω τώρα, προπονητής μου φταίει, έκανα 3-4 γύρους παραπάνω. Κατά λάθος και γι' αυτό δεν πήρα την πρώτη θέση.
0: Δεν πιστεύω να επιχείρησες να βάλεις την αλυσίδα εν κινήσει, ξέρω εγώ, να κάνεις κανένα τέτοιο.
2: Όχι. Νομίζω στο ΒΑΡ θα αποδειχθεί ότι ήμουν πρώτος τελικά.
0: Αχα, μάλιστα. Μακάρι. Στο ευχόμαστε ολόψυχα, μια και γιορτάζεις.
2: Όλα αυτό. Καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στην ηλικιακή κατηγορία 40-45 ή.
2: Έχω νεότερα να σας πω όμως. Έχω νεότερα να σας πω ειδήσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ υπάρχει ένας αγώνας, μια υπερπροσπάθεια τουλάχιστον 30 χρόνια για να το παλιό νοσοκομείο, εκεί που γεννηθήκανε μισός ο Εύρος, το παλιό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
2: Εκείνο το κτίριο το έρημο τώρα να... κάτι να γίνει, τέλος πάντων, κάτι να αποφασίσει να το γκρεμίσουν, να το ξαναφτιάξουν.
0: Μάθαμε
2: τον Βαγγέλη του Μπουλιό ότι περιμένουμε τώρα, ψάχνουμε μάλλον χρηματοδότηση για νέα μελέτη.
0: Νέα
2: γιατί
0: μελέτη.
2: Παλιά μελέτη, λίγουν αυτές οι μελέτες.
0: Δεν ξέρω. Τι σου είπε?
2: Μάλλον θα έληξε ή δεν μας βολεύει.
1: Επικαιροποίηση.
2: Όχι. Νέα μελέτη. Θέλουμε κάτι άλλο. Η παλιά μελέτη έλεγε ότι η στατικότητα του κτηρίου είναι καλή. Η παλιά. Τώρα η νέα μελέτη δεν ξέρουμε τι θα θέλουν. Τι θέλουμε να λέει. Αλλά
1: καλά, δεν είναι και ο Παρθενώνας. Μπορεί να έχει προβλήματα με λόγω πολυκαιρίας τώρα. Να αποσταθεροποιήθηκε.
2: Εγώ νομίζω καλά θα πάει γι' αυτό για άλλα 20-30 χρόνια. Θα έχουμε να συζητάμε. Τι θα πούμε και εμείς στα ραδιόφωνα?
0: Σωστά.
2: Άμα όλα γίνουν τα έργα, άμα ολοκληρωθούν όλα τα έργα και όλες οι δικασίες, δεν έχουμε να πούμε κάτι.
0: Ναι.
2: Το Εύρος μετά πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη ο Ακρίτας Τριγώνου, η ομάδα, ανακοίνωσε ότι φεύγει το πρωτάθλημα, αποχωρεί από το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Μετά όμως.
2: Γιατί μια ομάδα έχει όλο το τρίγωνο, και αυτή. Είναι λόγω του προγράμματος Εύρος μετά που λέμε.
0: Ναι, τις μετακαταστάσεις. Ναι, Εύρος μετά
2: τίποτα. Κλείνει τελώς, δεν υπάρχει.
1: Μετά από όλα αυτά θα έρθει το πρόγραμμα.
2: Και ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 5.000 κάθε οικογένεια στο Καστελόριζο, αν το ανακοινώσει για το Βόρειο Εύρο, τζάμπα θα το βγει. Δεν έχει μείνει κανένας. Ανακοινώσει 5.000 σε κάθε οικογένεια στο Βόρειο Εύρο.
1: Λες αυτός ήταν ο στόχος? Δηλαδή να μείνουν λίγοι ούτως ώστε να συμφέρει στο κράτος να τα δώσει.
2: Ακριβώς. Σχεδόν τζάμπα θα του βγει τώρα.
0: Τι διαβολικές σκέψεις κάνετε?
2: Διπολικές εντελώς.
1: Μεγαλώσαμε σε περίεργες δεκαετίες, παράξενες.
2: Επίσης να πω ένα πολύ σημαντικό έργο όσον αφορά τα ιαματικά λουτρά της Τραγιανούπολης, το οποίο είναι κλειστά εδώ και κάτι χρόνια. Πλέον η εξέλιξη είναι ότι η αρχαιολογική υπηρεσία, που δεν λέγεται αρχαιολογική υπηρεσία,
0: η φορεία αρχαιοτήτων.
2: Όχι, λέγεται Διεύθυνση Αρχαιολογίας και Πολιτικής Κληρονομιάς.
0: Ωραία.
2: Έδωσε την. Ενέκρινε μάλλον τη μελέτη. Δηλαδή προχωράει και αυτό το έργο με πολύ γρήγορα βήματα. Η μελέτη έλεγε, ας πούμε, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, πού θα πάει το στέγαστρο, πού θα πάει η αδεία θερμότητας, πού θα πάει το πλατίσκαλο, πού θα πάνε και το μαρμαράκι. Όλα αυτά λοιπόν τώρα με μια υπογραφή επιβεβαιώθηκαν ότι όλα εντάξει και θα προχωρήσει το έργο στο Εύρος μετά. Όλα καλά θα πάνε.
0: Ωραία.
2: Έχω πολλές ειδήσεις να σας δώσω, για όλες με προοπτική είναι, όλες. Δηλαδή είναι...
0: Δεν μου λες, έχω
2: μιλάμε
0: για, νέο,
2: για το βαθύ μέλλον.
0: Για δρόμο εκεί, Άβαντος, για περιφερειακή, για πες.
2: Εντάξει τώρα, μου στέλνει ένας μήνυμα, αν θέλεις το διαβάσω κιόλας, ο άνθρωπος ήρθε από Κομωτινή στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Και εκεί στο κόμβο του Απαλού, ας πούμε πώς το λένε εκεί, του Σκλαβενίτη, δεν ξέρω πώς λέγεται ο κόμβος, της Αμφιτρίτης. Ο άνθρωπος έπαθε ζημιά με το αυτοκίνητό του γιατί έχει κάτι λακκούδες, είναι από το Ιράν, τύπου Ιράν. για τον βομβαρδισμό. Και εντάξει, ο Βαγγέλης Πουλιός λέει τι λέει, τις επόμενες μέρες τελειώνει. Γίνεται απόξυση της ασφάλτου, mm-hmm. δεν λέγεται απόξυση, λέγεται
0: απομάκρυνση, τέλος.
2: Φρεζάρισμα.
1: Συγγνώμη, για να κατέβει στο επίπεδο της Λακούβας.
2: Για να κατέβει στο επίπεδο και να μπει νέα ασφάλτος. Πάει εκείνο που ήξερε που ρίχναμε ένα κουβά ασφάλτο σε κάθε κουβά. Τώρα πλέον το έργο είναι ολοκληρωμένο. Ναι. Σε επόμενες μέρες, τώρα δεν ξέρω το χρονοδιάγραμμα ακριβώς. Γι' αυτό στο μέλλον πάει πάντως. Θα γίνει αυτός ο δρόμος. Και ο δρόμος προς τον Άβαντα που ανέφερε ο Γιάννης. Και εκείνο είναι να μην πας. Δηλαδή το σκέφτεσαι να πας. Τώρα στο εγγύς μέλλον, στο εύρος μετά, θα μπει και αυτό το. Θα πέσει ασφάλτο. Όλα καλά λοιπόν.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν.
2: Ναι. Λοιπόν, 30-31 Οκτωβρίου τρέχουμε στο τρίγωνο Trail. Καλά το πάω.
0: Ναι.
2: 30-31 θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Όχι, βρε, πιο μπροστά δεν γίνεται. Νομίζω ότι είναι 28. Τώρα κάτσε τώρα πρέπει να το ψάξουμε.
2: 30-31.
1: Μην έρθεις εσύ 30 και έχει τελειώσει και λες μετά το χάσα παρακάτω.
2: Το έχουμε πάθει και αυτό μια φορά. Στον Ιέσμο Κομμούνι. Πήγαμε μια ώρα μετά. Λοιπόν,
0: και αυτή τη βιάζεται.
2: Έχουμε επίσης 30-31 του μηνός. Αυτή βιάζεται.
0: Ναι.
2: Για δείτε λίγο. 30-31 του μηνός πάμε τρίγωνο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. 31 και 1 Νοεμβρίου. 31 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου.
2: 31 Οκτωβρίου. Πολύ ωραία. Ναι. Μέχρι τότε έχουμε την άλλη Κυριακή. Πάμε, τρέχουμε στη Δαδιά. Δαδιά, trail run στη Δαδιά. Κοίταξε, και κανένας που δεν τρέχει μπορεί να θέλει. Έχει ταβέρνες, έχει περιπάτους, έχει παιδικές χαρές. Έχει, είναι πολύ ωραία εκδρομή την άλλη Κυριακή λοιπόν, την ερχόμενη, στις 20. Στις 27 τρέχουμε run Greece. Στα.
0: Όριξε, να έχεις να τρέχεις.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Εγώ τώρα τα λέω και μου σηκώνεται τρίχα, έτσι. Δηλαδή είμαι συγκινημένος.
0: Μάλιστα.
2: Αυτές είναι οι ειδήσεις από βορρά, νότο και ανατολή.
0: Τέλεια.
1: Τουλάχιστον θα μείνει πολύ άδεια περιοχή για να τρέχουμε.
2: Ναι.
1: Ναι, εδώ.
0: Ναι.
2: Άντε, όλο κλαίγεστε να πούμε.
1: Ναι.
2: Όλο κλαίγεστε.
1: Δεν βλέπεις Αυστραλία με τόσες άδειες εκτάσεις, τι πρόοδο έχει.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Καλά. Άντε, καλά, καλημέρα.
1: Καλά να περάσεις κατά την ημέρα της γιορτής σου, δηλαδή τη σήμερα.
2: Ευχαριστώ. Μας χαίρονται οι ακροατές σας. Μας χαίρονται. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σταύρος Παπαδόπουλος. Τώρα, βλέπω εδώ στα social media ότι υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες εύλογες για τη βρωμιά που παρουσιαζόταν στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, στην πλατεία Δασίου. Πραγματικά είχε φτάσει σε μια πολύ χάλια κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο να τη χαρακτηρίσω έτσι εύσχημα και ραδιοφωνικά. Και από το πρωί, τέλος πάντων, τα συνεργεία του Δήμου προβαίνουν στον καθαρισμό της. Καλό είναι αυτό, αλλά καλό να γίνεται έτσι και πιο συχνά. Για να μην φτάνει, ας πούμε, στο απροχώρητο. Και...
1: Προέκυψε σε κάποιο προφίλ και μια ολόκληρη διαμάχη μετά την ανάρτηση κάποιου μέλους, κάποιου διαχειριστή τη ιστοσελίδα, του προφίλ τέλος πάντων. Και γράφει από κάτω, να μην ξεχνάμε και την ατομική ευθύνη, είχε εκδήλωση κτλ. Και όταν λες, εντάξει, ισχύει. Δηλαδή το να φας ένα σάντουιτς και να πετάξει κάτω το χαρτί είναι θέμα.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: τώρα...
1: ατομική ευθύνη. Αλλά το να φας ένα σάντουιτς και να τρέξει λάδι κάτω δεν είναι και τόσο ατομική ευθύνη. Είναι μοιραίο να συμβεί, ας πούμε, κάποιες φορές.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Άμα προσέξεις, άμα κάνεις μια βόλτα στην πόλη και δεις όπου υπάρχει κάδος σκουπιδιών, 3 μέτρα πριν από τον κάδο η άσφαλτος είναι καθαρή. Στο σημείο που πηγαίνει το απορριμματοφόρο, σηκώνει την άσφαλτο. Την άσφαλτο, λέω. Την.
1: Τον κάδο, αυτό κάδο, που λέγαμε προχθές.
0: Στάζει το ζουμιά και μετά έχει μια ροή.
1: Έτσι,
0: η οποία σβήνει μέχρι τον επόμενο κάδο που ξανασυμβαίνει το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό έχει τώρα σχέση με την ατομική ευθύνη που λέμε. Γιατί άμα δεν δέσει τη σακούλα με το καρπουζόζουμο.
0: Εντάξει, και άμα η κάδη είναι σουρωτήρια, αυτό θα συμβαίνει. Έτσι. Δηλαδή, άμα δεν είναι κλειστή η κάδη και υδατοστεγή τέλος πάντων. Αυτό
1: γίνεται αυτό με την ανατροπή.
0: Ναι, η ανατροπή γίνεται μέσα στο απορριμματοφόρο, δεν γίνεται απ' έξω.
1: Δεν είναι απόλυτο αυτό. Δηλαδή, άμα γυρίσει.
0: Όχι, απόλυτο είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι, Γιάννη. Όταν υπάρχει κάτι που ρέει, τελευταίες σταγόνες θα πέσουν. Βρέφω,
0: μπαίνει μέσα στο απορριμματοφόρο και μετά ανοίγει.
1: Ναι, καλέ μου. Δεν έχει τύχει να αδειάσει δηλαδή κάτι που να έχει μέσα υγρό.
0: Έχει τύχει μία φορά, ας πούμε. Εδώ μιλάμε για κάθε κάδο σε όλη την πόλη. Δηλαδή, ωραία.
1: Πες μου, ωραία, αν ήταν καλά δεμένα αυτά.
0: Και να δεχτώ, δεν γίνεται ότι σε κάθε κάδο υπάρχει ένα καρπουζόζουμο που έτρεξε. Μιλάμε, συμβαίνει σε όλη την πόλη.
1: Άρα σε κάδο, κάθε κάδο υπάρχει.
0: Σε κάθε κάδο υπάρχει ένας που έχει αδειάσει.
1: Ένας, δύο, πέντε, δέκα οι οποίοι έχουν ρίξει λάδια.
0: Ωραία,
1: από το.
0: Ωραία, δεν υπάρχουν. Ωραία. Ας πούμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αφήνουμε τους δρόμους έτσι.
1: Όχι,
0: λοιπόν.
1: Βέβαια, αυτό λέμε. Εκεί είναι η ευθύνη. Αλλά λέω ότι και για την πλατεία και οπουδήποτε υπάρχει ένα μερίδιο μικρό της ατομικής ευθύνης του καθένα.
0: Προφανώς.
1: Το οποίο όμως δεν θα έλυνε το πρόβλημα αν δεν συνέβαινε. Δηλαδή, αν ήμασταν όλοι συνειδητοποιημένοι σε τέτοιο βαθμό, δεν θα έλυνε το πρόβλημα. Και μόνο με τη σκόνη που θα πάμε όλοι μας από τα παπούτσια μας, από οτιδήποτε, η πλατεία θα λερώσει. Άρα πρέπει οι υπηρεσίες να καθαρίσουν.
0: Βρε συγχάρη τώρα, να σου πω κάτι. Μέτρα πόσοι μπλε κάδοι σε αυτή την πόλη είναι χωρίς καπάκι. Χωρίς το πλαστικό καπάκι. Σπασμένο. Μέτρα γύρω από πόσους κάδους υπάρχουν απορρίμματα. Και εγώ θα σου πω εδώ μπροστά, εδώ μπροστά από το στούντιο του ραδιόφωνου.
1: Πόση κάδη μεταλλική, λοιπόν, δεν κλείνει το καπάκι.
0: Δεν κλείνει. Εγώ θα σου πω.
1: Που δεν σπάει.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Ένας ασυνείδητος πολίτης, πάνω σε αυτό που λες στο περί ατομικής ευθύνης, βγήκε και άφησε ένα στρώμα έξω από τον κάδο. Δεν γίνεται αυτό το στρώμα να είναι τρεις μήνες παρατημένο έξω από τον κάδο, γιατί ένας ασυνείδητος τον πέταξε εκεί ένα στρώμα, ένα ξύλο. Κλαδιά που.
1: Ναι, δεν μειώνει όμως και την ευθύνη του ασυνείδητου αυτό.
0: Προφανώς. Εννοείται. Αλλά όταν αυτό το πράγμα μένει για δύο και τρεις μήνες, κάποια στιγμή.
1: Και εστία μόλις και τα ποντικάκια θα κατοικήσουν.
0: Ναι, κάποια στιγμή φεύγει από την ευθύνη του ασυνείδητου και πάμε στην ευθύνη.
1: Από την ευθύνη του ασυνείδητου φεύγει άμεσα. Απλά δεν πάει. Δηλαδή. Από την υποχρέωση του. Αυτός έκανε εκεί την ασυνειδησία του. Την πράξη τη λανθασμένη. Από εκεί και πέρα πρέπει να επέμβει κάποιος και να σβήσει αυτή την πράξη. Πώς θα τη σβήσει? Μεταφέροντάς του. Δηλαδή παίρνοντάς του. Ποιος είναι υπεύθυνος? Οι υπηρεσίες του Δήμου. Εννοείται.
0: Αυτός.
1: Αλλά δεν μπορούμε να, να παραγράψουμε την αστοχία κανενός.
0: Εννοείται
1: λέω.
0: Ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά.
1: Περνάει το βάρος την υπηρεσία.
0: Λοιπόν,
1: για πες. Έχω μια δημοσκόπηση εδώ πέρα.
0: Κοιτάω
1: πολλές δημοσκοπήσεις. Βασικά, να δούμε την πιο πρόσφατη. Ναι. Αυτή που έλαβε χώρα μεταξύ 7ης και 8ης 9ου του 2026, σχετικά πρόσφατα δηλαδή. Έλεγα να τη διαβάσω το Σάββατο, την Παρασκευή ήταν, συγγνώμη, το Σάββατο. Αλλά δεν προλάβαμε. Ήταν πιο φρέσκια τότε. Λοιπόν, με δείγμα 1.200 ατόμων, η δημοσκόπηση της GPO καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία καθαρά πρώτη με 30,6%, ενισχυμένη κατά 1,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Στη δεύτερη θέση παραμένει η Ελληνική Συμπαράταξη με 16%, και αν και υποχωρεί κατά 0,6 μονάδες, με τη διαφορά τους μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος να μειώνεται, να διαμορφώνεται στις 14,6 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει ισχυρή άνοδο με 12,8%.
0: Ισχυρή άνοδο,
1: ναι, συν 2% από την τελευταία μέτρηση της εταιρείας, και μειώνει την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, μια πολύ μικρή οριακή πτώση. Το ΚΚΕ με 8,8%, και αυτό με οριακή πτώση. Η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Όχι, με μεσολαβεί το άλλο και μετά η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Και η Πλεύση Ελευθερίας. Πού είναι, τι εννοείς
0: ΚΚΕ,
1: το άλλο?
0: ΚΚΕ, άλλο και η Πλεύση Ελευθερίας βλέπω εγώ. Στην ίδια δημοσκόπηση δεν αναφερόμαστε.
1: Τι εννοείς άλλο?
0: Το άλλο κόμμα.
1: Α, καλά. Λοιπόν, εγώ μιλάω ότι τα υπάρχοντα κόμματα.
0: Αλλά καταγράφεται και το άλλο κόμμα.
1: Καταγράφει το άλλο, γιατί κάτι θα ψηφίσουν αυτοί εκεί. Λοιπόν, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, μια οριακή αύξηση. Λοιπόν, στα μικρότερα κόμματα, λέει, Φωνή Λογικής 3,7, ανεβασμένη κατά μισή μονάδα. Και παραμένει εντός κοινοβουλευτικής ζώνης, ενώ το Μέρα 25 κινείται στο 2,1%, μια αύξηση της τάξης του 0,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ χαμηλά στο 1,3% και έχει μια πτωτική τάση. Η Νίκη στο 1,2% και έχει πτωτική τάση. Η Ελπίδα για Δημοκρατία καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση της μέτρησης, υποχωρώντας το 3,6% με απώλεια 3,5 σχεδόν μονάδων.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι φοβερή αποκαθήλωση αυτή τώρα που... Να πούμε λιγάκι και μια άλλη που έγινε λίγο νωρίτερα μερικές μέρες, είναι της interview για το political.gr. Αυτή είναι η πρώτη δημοσκόπηση του Σεπτέμβρη, 1 Σεπτέμβρη δηλαδή. Είναι μεγάλο το δείγμα. Είναι από τα τέλη του Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτέμβρη.
0: Αυτές.
1: Και είναι 4.000 άτομα το δείγμα, 4.068 άτομα. Οπότε είναι σχεδόν 3,5 φορές περισσότερο από το δείγμα που έχει προηγούμενη μέτρηση. Καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία σε πρώτη θέση, την πρώτη θέση με 29,1 και να υποχωρεί με μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,5, η οποία υποχωρεί κατά 1,9 μονάδες, σχεδόν 2 μονάδες. Και διαμορφώνεται έτσι η διαφορά μεταξύ τους στις 13,6. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει σαφή βελτίωση με 13,2, με άνοδο σχεδόν μιας μονάδας, 0,9, μειώνοντας την απόσταση από τη δεύτερη θέση, ενώ η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 9,4, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7. Αντίθετα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία και εδώ υποχωρεί στο 4,8 με 2,6 μονάδες απώλεια. Mm-hmm. Και μετά έχει τη Φωνή Λογική στο 3,9, την Πλεύση Ελευθερία στο 3,1, το Μέρα 25 στο 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,8. Οι Δημοκράτες υποχωρούν στο 1,8 και η Νίκη πολύ χαμηλά στο 0,7.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά περί δημοσκοπήσεων τελευταίων.
0: Ωραία. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα κι εμείς για να επιστρέψουμε με την πρόγνωση του καιρού, αλλά και ειδήσεις από τον κόσμο όπως τις έχει συγκεντρώσει η Σταυρούλα Γελαδαράκη.
3: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evro.
3: Radio Evro. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠ και Στρατού.
11: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
12: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
14: Σύγχρονο,
15: πολυδύναμο,
14: μοντέρνο,
15: ευέλικτο.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
14: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
15: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
14: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
15: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
14: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
15: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
16: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
17: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
18: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

0: Ξυπνήσε μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη. Μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Κουντελίδη Απόστολου.

0: Εντάξει, πήρα τη δόση μου. Λοιπόν, μια και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο.
1: Να πω καλημέρα τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη, γιατί.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη και Δημήτρη, που σας ξεχάσαμε εκεί στην ουρά. Να πούμε λιγάκι και τους φίλους μας. Λέω, Fit Car Rental, ενοικιάζεις αυτοκινήτων και συνεργείου στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού, Διαμάτη, γωνία.
1: Καλημέρα.
0: 2552-028-525 και το H2 Blaster, το νέο μηχάνημα για το συνεργείο που βελτιώνει τη λειτουργία της μηχανής και παρατείνει τη ζωή της. Λοιπόν, οπτικά ακουστικά όραση Σέντερ Χαρνίδης μαζί με τα γυαλιά ηλίου Μόσκοβ Μιούλ συγκροτούν ένα απίστευτο τρίο, το οποίο πάει σφαίρα. Πού? Απέναντι από την κεντρική πλατεία. Και εκεί δίπλα, σε οριστιάδες βέβαια την κεντρική πλατεία, αυτή που πλένεται τώρα, αυτήν. Ναι. Λοιπόν, και, ναι, για να την εντοπίσετε πιο εύκολα. Και δίπλα του το καφέ Bar Padron. Θα καθίσετε, θα πάρετε το καφέ σας, το ρόφημά σας, το πρωινό σας, ό,τι θέλετε, και θα περάσετε όμορφες στιγμές. Ακόμα στην παρέα μας, το κρεοτεχνείο του Τόλι του Γουδελίδη, στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134. Τα κρέατα, τα κρεατικά γενικά περνάνε σε άλλη διάσταση. Η απόλυτη καθαριότητα, η απόλυτη ποιότητα, η προσιτή τιμή, η γνώση για το προϊόν, όλα αυτά κάνουν ασυναγώνιστο το κρεοτεχνείο. Και σιδερικά, χρώματα, αρδευτικά, ειδιθέρμασης Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, του Βάνη του Κασαπιάν, που κάνει και αυτή την προσφορά, με δεδομένο ότι είναι από το 1924 η εταιρεία, η επιχείρηση, είναι στο κουρμπέτι που λέμε, στην αγορά. Mm-hmm. Αν πάτε στο κατάστημα και πείτε αυτή την, το έτος που άνοιξε τις πύλες, τις πόρτες στο κοινό, το 1924 δηλαδή, αυτό τον αριθμό, κερδίζετε 24% έκπτωση σε κάθε αγορά, ή αν το θέλετε αλλιώς, σε όλες τις αγορές σας. Μην το παραλείψετε. Τέλος, να πούμε ότι μαζί μας είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Έχει ανοίξει από τις 9 και το τηλεφωνικό του κέντρο εδώ στην Αναγεννήσεως 153. Να θυμάστε 2552025331, αλλά φυσικά και στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21.
1: Πάρα
0: τα είπα όλα και τα λέω να όλα. Πάω μια βόλτα στη Σαμοθράκη για να πω και τον καιρό. Να το κάνω.
1: Πήγαινε.
0: Το κάνω άμεσα, ή όπως λέμε, αμέν. 12 η ώρα σήμερα στο νησί, 24 βαθμοί θερμοκρασίας, 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, καθαρός ουρανός, όπως και στις 3 με 25 βαθμούς και 1 μποφόρ νοτιοδυτικού. Ξανά 24 βαθμοί στις 6, 2 μποφόρ δυτικού ανέμου και καθαρός ουρανός, ενώ λίγα σύννεφα, μια αραιή συννεφιά μάλλον, θα φανεί στις 9 η ώρα, με 20 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. 18 οι βαθμοί τα μεσάνυχτα, με 3 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά, και αύριο το πρωί 21 βαθμοί στις 9, 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο νησί αύριο. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί στις 3 και στις 6 το απόγευμα, με 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 21,4. Για τη συνέχεια της ημέρας προβλέπεται άνοδος, φυσικά. Θα ανέβει στους 25 στις 12 και θα φτάσει στους 27 στις 3 το μεσημέρι. Οι άνεμοι πλέον, οι άνεμοι θα πλέον βόρειο-ανατολική μέχρι και τις 12, θα γυρίσουν σε νότιο-δυτική στις 3, εκείνη την ώρα που θα έχουμε και τους 27 βαθμούς, ενώ από τις 6 και μετά πάλι έχουμε δυτικούς ανέμους και βορειοδυτικούς το βράδυ στις 9 με 21 βαθμούς Κελσίου. Σε γενικές γραμμές καθαρός ουρανός με λίγα σύννεφα μέχρι και τις 3. Αύριο τώρα πιο συννεφιασμένος ο ουρανός στην Αλεξανδρούπολη. Αραιή συννεφιά λοιπόν το πρωί στις 9 με 21 βαθμούς Κελσίου. 26 θα είναι η θερμοκρασία στις 12 και 28 λέει η πρόβλεψη για τις 3 το μεσημέρι ως υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Τώρα μεταφερθούμε λίγο στα ενδότερα του νομού και ειδικότερα στο σουβλί.
0: 24 βαθμοί στο σουφλί, στις 12 το μεσημέρι, 3 από φόρ βοριά και καθαρός ουρανός, καθαρός όλη τη μέρα, μέχρι τα μεσάνυχτα τουλάχιστον. 26 βαθμοί στις 3 με 2 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου, 26 βαθμοί και στις 6 με 2 από φόρ ανατολικού ανέμου, 19 βαθμοί στις 9 με 2 από φόρ βόρειο-ανατολικού και 17 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 2 από φόρ νότιο-ανατολικού. Όλα αυτά με καθαρό τον ουρανό. Αύριο το πρωί στις 9 αραιή συννεφιά, 18 βαθμοί Κελσίου και 3 μποφόρ βοριάς, με μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στους 27 βαθμούς στις 3 και στις 6, με 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, αραιή συννεφιά στην πρώτη περίπτωση και αρκετά σύννεφα στη δεύτερη.
1: Μάλιστα. Να δούμε τώρα και την πρόβλεψη για την πόλη του Δημοτήχου. Εκεί αυτή την ώρα είναι η θερμοκρασία στους 16,5 βαθμούς Κελσίου. Στη συνέχεια της ημέρας θα ανέβει η θερμοκρασία στους 23, εκεί γύρω στις 12, 26 αναμένεται υψηλότερη θερμοκρασία, από τις 3 μέχρι τις 6 που θα διατηρηθεί ο υδράργυρος σε αυτό το επίπεδο. Βόρεια άνεμη στο Δημότυχο, 3 μποφόρ η μεγαλύτερη ένταση, καθαρός ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 20 βαθμούς. Την Τρίτη, αύριο δηλαδή, στις 9 το πρωί το Δημότυχο θα έχει 17 βαθμούς με αραιή συννεφιά, 24 προβλέπονται για τις 12 το μεσημέρι, ενώ θα ανέβει στους 27 έως τις 3. Αυτή η θερμοκρασία θα διατηρηθεί όπως και σήμερα, έτσι και αύριο, μέχρι τις 6 το απόγευμα.
0: Και να έρθουμε και στην πόλη από όπου εκπέμπουμε, τη Νέα Ορεστιάδα. Δευτέρα σήμερα στις 12 η ώρα, 24 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός, 3 μποφόρ βορειοδυτικού. Στις 3, 26 βαθμοί, 3 μποφόρ βορειοδυτικού και καθαρός ουρανός. 26 βαθμοί και στις 6 με 3 μποφόρ βορειοδυτικού και καθαρό ουρανό, όπως καθαρός θα παραμείνει και στις 9 το βράδυ με 20 βαθμούς και 3 μποφόρ βοριά. Το ίδιο ξάστερο στάνει και στα μεσάνυχτα, 18 βαθμοί Κελσίου και 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου, ενώ αύριο το πρωί κάποια αραιή συννεφιά θα κάνει την εμφάνισή της. Στις 9 το πρωί λοιπόν, 18 βαθμοί Κελσίου και 2 μποφόρ βοριά. Μέγιστη αυριανή θερμοκρασία στις 3 και στις 6 το απόγευμα αύριο, με 27 βαθμούς Κελσίου, 2 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Είναι πανομοιότυπος ο καιρός στις δύο αυτές χρονικές ζώνες, ας πούμε έτσι, περιόδους.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι μας ενημέρωσε και ένας φίλος ακροατής ότι στον Πεντάλοφο το πρωί είχε ομίχλη. Αρχίζουν λοιπόν τα φαινόμενα αυτά να εμφανίζονται. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη.
0: Μένα ακόμα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Σταυρούλα.
0: Χρόνια πολλά, Σταυρούλα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα αρχικά. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και τα δικά μου χρόνια πολλά, γιατί έχουμε διπλή γιορτή συνήθως τέτοια μέρα στο Ράδιο Εύρος.
1: Ναι, έτσι.
2: Οπότε και στη συνονόματι μου χρόνια πολλά.
1: Έχουμε και του Σταύρου του Παπαδό.
2: Έχουμε, σωστά, σωστά και τριπλά. Ναι, είναι γενικότερα μέρα γιορτή για τον σταθμό. Τώρα, κοιτάξτε, έχω αρκετά θέματα σήμερα. Όχι τόσο πολλά, έτσι θα θέτω και το χρόνο μου πείτε χρόνια πολλά. Αλλά πάμε να τα δούμε. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα κλασικά μας, με το τι γίνεται δηλαδή λίγο πολύ στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, και ήσυχα τα πράγματα δεν τα λες. Είχαμε αναμενόταν μία συνάντηση, να σας πω, και έγινε γνωστοποιήθηκε η αναβολή της. Συγκεκριμένα μιλάμε για τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου, με αντικείμενο τώρα το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Αυτά τα στενά του Ορμούζ ησυχία δεν θα βρούνε. Την αναβολή της συνάντησης ανακοίνωσε το Σουλτανάτο του Ομάν, να σας πω. Οπότε η συνάντηση αυτή αποφασίστηκε να αναβληθεί. Πρόκειται να διεξαχθεί στη Σαλάλα σήμερα για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για ένα επικοδομητικό διάλογο. Έτσι ήταν η επίσημη, ας πούμε, ανακοίνωση για αυτήν τη συνάντηση. Οπότε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι την αναβολή της συνάντησης αποφάσισαν από κοινού η Τεχεράνη και η Μούσκατ. Παραμένουμε δεσμευμένοι στη διευκόλυνση διαλόγου που θα συνεισφέρει στη σταθερότητα και στη διαρκή συνεργασία στην περιφέρειά μας, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Εξήγησε ότι η αναβολή αποφασίστηκε προς το συμφέρον της διαμόρφωσης σύνεσης. Τώρα, πόθεν πώς, τι να σας πω, έτσι λένε αυτοί, έτσι σας λέω κι εγώ. Να πούμε ότι η Τεχεράνη είχε αναγγείλει τη σύνοδο αυτή, σημειώνοντας ότι θα συμμετείχαν κράτη του κόλπου. Δεν είχε ξεκαθαρίσει πια. Για το Ιράκ ξέραμε. Καμία χώρα της περιοχής δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της. Το Μπαχρέιν είχε καταστήσει σαφές ότι δεν θα έστελνε κανέναν. Και φυσικά είχαμε και την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, σιγά που δεν θα είχαμε αντίδραση. Είχε πει ότι δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δικό του θέμα. Αχα. Είπε ο πρόεδρος, τον είπε, βέβαια.
1: Δεν δίνει δεκάρα. Δεν, γιατί δεν άμα σκεφτώ την αμερικανική έκφραση, είναι λίγο πιο βαριά, πιο σκληρή. Okay.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Ναι. Οπότε, ναι, δεν έκανε τις γνωστές προθέσεις του. Τώρα. Τι ακριβώς γίνεται όμως με αυτά, εντάξει, άντε να τα συζητήσουν και να μην τα συζητήσουν. Τι γίνεται όμως εκεί πέρα στα στενά του Ορμούζ? Έχουμε κατακόρυφη πτώση της ναυσιπλοείας. Μόλις τέσσερα πλοία βγήκαν από τον κόλπο, γιατί αν δεν θα μπει το πλοίο θα βγει, εκεί είναι το ερώτημα πάντα. Οπότε σε μονοψήφιο αριθμό ανά ημέρα υποχώρησαν αυτό το Σαββατοκύριακο οι διαλεύσεις των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Αυτά είναι σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθηση ναυσιπλοείας που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου λοιπόν συνολικά τέσσερα πλοία, εξήλθαν από τον κόλπο, 10 εισήλθαν, άμα θα βγουν τώρα όλα είναι ένα θέμα. Επίσης αναφέρεται ότι οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν τυχόν πλοίο που ενδέχεται να διασχίσουν τα στενά με απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες. Για να αποφύγουν τον εντοπισμό, εντάξει, δεν είναι και να τους κατηγορεί κανείς με τόσο που τραβάνε εκεί πέρα τα πλοία στα στενά. Οπότε αυτά και με τα στενά του ορμού, και έχοντας αυτά επίσης τα δεδομένα συν τις άλλες, για άλλο θα είχαμε ισχυρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.
1: Ναι, αυτό βλέπω. Αυτή την ώρα είναι στο 101,6 το βαρέλι στα βρούλα. Και χάρη.
2: Πάει και το ψυχολογικό όριο, το φάνηκε και όσα. Εντάξει, είχαμε και κάποιες εξελίξεις, είχαμε κάποιες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, γενικότερα με όλα αυτά που γίνονται στην αυτοπλοεία, νομίζω ότι εξηγούνται πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία δεν είναι βέβαια η άνοδος του πετρελαίου και εντάξει, θα το πω άλλη μια φορά, βρίσκουμε δημοσιεύματα που λένε ότι όλο αυτό έχει κινητοποιήσει αρκετά και έχει προβληματίσει και την Ευρώπη και πιο τοπικά την ελληνική κυβέρνηση. Ίσως να δούμε κάποιες ανακοινώσεις μέχρι να ξεκινήσει η έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά θα δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Δεν είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για αυτά, αλλά κρατήστε το και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Να σας πω λίγο στη γειτονιά μας, σιγά σιγά την Ευρώπη, που τώρα Σουηδία δεν τη λες και πολύ γειτόνισσα, αλλά έχουν και ένα θρυλεράκι μικρό, ένα εκλογικό θρύλερ, γιατί έχουν και αυτή την περίοδο αυτό το κομμάτι με τις εκλογές. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας. Η μάχη παραμένει ωστόσο αμφίρροπη. Βέβαια έχει ήδη καταγραφεί το 94% των ψήφων, οπότε οι προβλέψεις που δημοσιεύτηκαν από τη Σουηδική Εκλογική Αρχή έδειξαν ότι η Μαγδαλένα Άντερσον των Σοσιαλδημοκρατών πιθανότατα θα τερματίσει με πλειοψηφία 3 εδρών έναντι του τετρακομματικού συνασπισμού επικεφαλής των νέων συντηρητικά πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον. Έτσι μπορεί να έχουμε έτσι, κάτι διαφορετικό στη Σουηδία. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας ο Κρίστερσον δήλωσε ότι παραμένει ασαφές ποιος θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό και τι άλλες ισορροπίες θα φέρει και στην Ευρώπη, γιατί τα κατά ψέματα όλα αυτά επηρεάζουν και στο σύνολο την Ευρώπη. Και τώρα μετά από αυτά να έρθουμε και στα δικά μας σιγά σιγά. Αρχικά θα σας πω σε αυτό το θέμα, θα σας πω μέχρι τη Γάδο, γιατί είχαμε εκεί κάτι πολύ δύσκολο. Είχαμε έρευνες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, στη θαλάσσια περιοχή, στα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάδου συγκεκριμένα, γιατί είχαμε ένα συμβάν με μια ημιβυθισμένη λέμβο, οπότε γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν αγνοούμενοι αλλοδαποί. Τώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη Λέβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο να βρουν τους υπόλοιπους που δεν εντοπίστηκαν. Ένας άνθρωπος είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, θεωρείται νεκρός. Οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Να ξαναπούμε ότι είμαστε στις δύο εργοθεατές, να ξαναπούμε ότι για άλλη μια φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο, ότι αυτά δυστυχώς τα περιστατικά δεν σταματούν. Εντάξει, ας ελπίσουμε να λήξουν οι έρευνες, να βρεθούν και οι υπόλοιποι αγνοούμενοι και να βρεθούν όσο δυνατόν πιο καλά στην υγεία τους οι άνθρωποι. Θα έρθω και στο θέμα το οποίο, εντάξει, είναι το θέμα των ημερών σίγουρα. Μιλάμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα έχουμε και εξέλιξη, τη δικαστική εξέλιξη, από την άποψη ότι και πάλι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή. Σήμερα το μεσημέρι, δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου. Οπότε, αναμένεται το ζευγάρι των γιατρών να περιγράψει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρείου, από την άφηξη του δημοφιλού τραγουδιστή, το μεσημέρι δηλαδή της 9ης Σεπτεμβρίου, μέχρι την είσοδο των διασωθέντων του ΕΚΑΒ στο χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Αυτό που απασχολεί τώρα, ίσως να το έχετε ακούσει αρκετά, ακούστηκε αρκετά το θέμα για λυθινή και τις προηγούμενες ώρες, η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ξαπλωμένη στο ιατρικό κρεβάτι. Με τα μάτια κλειστά βρέθηκε λοιπόν αυτή η φωτογραφία, την οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης.
0: Είναι αυτή που είχαν επιχειρήσει να διαγράψουν.
2: Ναι, ακριβώς. Γιατί τη διέγραψε νομίζω ο γιατρός, αλλά κατάφεραν οι αρχές να την εξάγουν από τη συσκευή. Τώρα, από την ανάλυση φωτογραφία, οι αρχές εκτιμούν ότι θα βρουν κάποια κομμάτια του puzzle που ίσως να οδηγήσουν στο τι ακριβώς συνέβη, ποιες ήταν οι συνθήκες θανάτου. Δηλαδή, να απαντηθούν ερωτήματα όπως τι ώρα τραβήχτηκε η φωτογραφία, αν ήταν ακόμα στη ζωή ο τραγουδιστής κατά τη λήψη της φωτογραφίας, για ποιο λόγο τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία. Δηλαδή, είναι αυτά τα ευρήματα που αναμένουν να κρίνουν και τι ακριβώς έπραξαν οι δύο γιατροί. Δηλαδή, να δώσουν μια απάντηση στο τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο. Σε εξαρτησία από αυτά, όπως και οι χρόνοι που εξετάζονται για το τι χρόνο κλήθηκε, ας πούμε, το ΕΚΑΒ, αν έγινε απευθείας, αν δόθηκαν απευθείας οι πρώτες βοήθειες. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ σχέση με την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ή όχι σε βάρος των δύο γιατρών. Από θανατηφόρα έκθεση που είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μπορεί να γίνει. Αυτό να μένετε να ζητήσει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι. Και επίσης οι αστυνομικοί να λέγουν τη φωτογραφία πώς καταφέρουν να διαπιστώσουν κάτι για τα μηχανήματα, γιατί έτσι υπάρχει μια μικρή απεικόνηση από τα μηχανήματα στα πλαϊνά, τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών και τέτοια θέματα. Αναμένονται ακόμα αποτελέσματα την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να φανεί αν η γιατρός, ας πούμε, απέστειλε κάπου αυτή την φωτογραφία, οπότε θα έχουμε και άλλα. Υπάρχουν ανακρίβειες στην υπόθεση, οπότε περιμένουμε και περαιτέρω στοιχεία. Εντάξει, τώρα να πω εγώ, αν θέλετε, λίγο αυτό που έχω σταθεί πάρα πολύ και δεν θα πω ότι πέφτω από τα σύννεφα, αλλά είναι για μένα ίσως το μεγαλύτερο θέμα, είναι αυτό που αναδεικνύεται πολύ αυτές τις μέρες, ότι από ό,τι βλέπουμε ένα ιατρείο έκανε κάποιες πράξεις που δεν έπρεπε να κάνει, παράνομες, ας τις χαρακτηρίσω έτσι, για τη διευκόλυνση του διαλόγου, και ποιος ήταν αρμόδιος να το ελέγξει τελικά. Γιατί αυτό το πράγμα βλέπουμε αρκετά να γίνεται. Ο ιατρικός σύλλογος προσπαθεί να διώξει την ευθύνη από πάνω του. Το Υπουργείο Υγείας από την αρχή έριξε την ευθύνη στον ιατρικό σύλλογο. Για την αστυνομία κάτι υπόθηκε. Εντάξει. Είναι αυτή η περίπτωση από αυτές που λέμε τι γίνεται τελικά με αυτά τα πράγματα. Ποιος ελέγχει, ποιος είναι αρμόδιος να τα ελέγξει όλα αυτά. Και σε όλα αυτά, φυσικά, να θυμίσουμε ότι σήμερα στη 1 το μεσημέρι είναι η εξόδιος ακολουθία. Εδώ τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη και ήδη από χθες πλήθος κόσμου στην εκκλησία που έγινε και η αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό το βλέπουμε και σε όλα τα κεντρικά site. Και θα κλείσουμε με τα δικά μας στο radioevros.gr. Πολλά τα θέματα και σήμερα. Να σας πω ένα θέμα το οποίο θα ξεκινήσει από την Τετάρτη, αφορά αρκετά τον κληρονομικό νόμο, το κληρονομικό δίκαιο. Αλλάζουν αρκετά πράγματα σε διαθήκες, σε χρέη, σε νόμιμη μοίρα. Ρίξτε μια ματιά στο radioevros.gr, γιατί έρχονται αρκετές αλλαγές και καλό είναι να ενημερωθεί ο κόσμος. Πολλά θέματα γύρω από αυτά που απασχολούν την περιοχή ανέβηκαν στο radioevros.gr μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως ας πούμε το τι γίνεται τελικά με τις ανεμογεννήτρες στο δάσος του Τριγώνου. Ένα θέμα το ακούγαμε πολύ το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι.
2: Έχουμε λοιπόν και σε αυτό έτσι, την αποκάλυψη του radioevros.gr ότι στις 2 Δεκεμβρίου αναμένεται η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οπότε εκεί θα συζητηθεί και θα έχουμε νεότερα. Είχαμε και αρκετά θέματα που προέκυψαν από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, όπως για το καταφύγιο δεσπότων στις Καστανιές, και υπήρξε και αρκετά μεγάλη σύγκρουση, αλλά και για τη σύμβαση του Δημο Ορεστιάδας με την ΕΣΟΣ ΑΕ. Επίσης, αναλυτικά και αυτά τα θέματα μπορεί να το δουν όσοι ενδιαφέρονται στο radioevros.gr. Είχαμε και αυτή την άσχημη εξέλιξη του δημογραφικού που διαλύει τον Ακρίτα Ορμενίου. Ενώ είχαμε τελευταία πολύ καλές ειδήσεις από τα αθλητικά, έρχεται αυτή η ανακοίνωση νομίζω και μας προσγείωσε πολύ, πολύ απότομα.
1: Στην πραγματικότητα.
2: Και είναι και ένα θέμα συζήτησης. Και είναι ένα θέμα τεράστιο συζήτησης. Και φυσικά πολλά ακόμα θέματα μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και να τα δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Είναι και οι πληρωμές αυτής της εβδομάδας. Όλα αυτά και όλα πολλά που ανεβαίνουν, ξέρετε. Radioevros.gr. Τα ξαναλέμε.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα. Και χρόνια πολλά και πάλι.
0: Καλημέρα και πάλι. Να είσαι πολύ χρονή.
1: Λοιπόν, η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα είναι και πάλι στον αέρα του Radioevros στις 2 και στις 5.30 με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς τώρα αποχωρούμε, αποδεσμεύουμε το στούντιο για να έρθει ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο, να σας κάνει παρέα και να σας ενημερώσει μέχρι και τη μία. με ενδιαφέροντα θέματα που έχει ήδη προγραμματίσει. Τώρα από τις 3 έως τις 8 έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων ανά μία ώρα και στις 8 εύχομαι μουσικοδρόμιο με Χάρη Καταρίδη.
0: Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν εδώ στο Ράδιο Εύρος, το οποίο θα μείνετε έτσι για να γεμίσετε τη μέρα σας με απόλυτη ειδησιογραφία. Φροντίστε τον εαυτό σας τώρα που ο καιρός σφίγγει και να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τι κάνουμε?
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο, απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Ράδιο Εύρω.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
12: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΗ κταίο Εύρου.
8: Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδα για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδα για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
14: Ράδιο Εύρος.
15: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
15: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξίδι.

0: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Radio Εύρος, Ευρωσκόπιο.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι εκπομπή Ευροσκόπιο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, σε αυτό το τρίωρο με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Με όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια και με την επικοινωνία μας πάντα στο επίκεντρο του ευρωφακού, του ευροσκοπίου μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο ράδιο Εύρος δηλαδή. Στις δύο συχνότητές μας για όλη τη Θράκη, στους 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και 95,3 στα FM για την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Την καλημέρα μας λοιπόν παντού, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας, με οποιοδήποτε τρόπο και αν μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στην ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, στη ρουτίνα σας, στις εργασίες σας, στα καταστήματά σας, στα αυτοκίνητά σας, στα σπίτια σας, στην καθημερινότητά σας. Τιμή μας και χαρά μας και καμάρι μας και ευθύνη μας μεγάλη. Καλό δρόμο να έχετε όλοι όσοι οδηγείτε στους δρόμους της Θράκης και ακούτε Ράδιο Εύρος. Να προσέχετε εννοείται τα μάτια σας 14. Καλή συνέχεια στο ταξίδι σας, στον δρόμο σας, στην πορεία σας. Να το καλώ στον προορισμό σας να φτάσετε. Καλή εργασία σε όλες όσες μας ακούτε στα εμπορικά καταστήματα, στις υπηρεσίες, στα γραφεία σας, στις ιδιωτικές σας επιχειρήσεις, στα σπίτια σας, γιατί και τα οικιακά δεν είναι και εύκολη εργασία εδώ που τα λέμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε όσους κάπου απολαμβάνετε την ησυχία σας, την ηρεμία σας, τη γαλήνη σας, την ξεγνιασιά σας. Αν υπάρχετε και κάποιοι τέτοιοι περίεργοι τύποι εκεί έξω, σας ζηλεύουμε λίγο παραπάνω, είναι αλήθεια. Μακάρι να το πετύχουμε κάποια στιγμή όλοι. Να είμαστε λίγο πιο ξέγνιαστοι, πιο γαλήνοι. Αλλά και όλα τα άλλα εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε παρέα. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο εύκολα αντιμετωπίζονται όλα. Όσο πιο συλλογικό γίνεται το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολα βρίσκεται η λύση του. Ε? Οπότε, ελάτε να τα μοιραστούμε όλα, να εκφραστούμε ελεύθερα, να τα βγάλουμε από μέσα μας. Με όλους τους τρόπους της επικοινωνίας στη διάθεσή σας πάντα, το Ράδιο Εύρος γίνεται η δική σας φωνή. Είναι η δική σας φωνή εδώ και δεκαετίες, το ξέρετε. Για να ακούγεται η φωνή σας δυνατά. 2552-029-413 το σταθερό. 2552-029-413. Για να ακούσουμε τη φωνή σας. Απαντάει η Κατερίνα μας. 6977-549-975. Για να διαβάσουμε το γραπτό σας μήνυμα, στέλνετε και φωτογραφίες και μαρτυρίες και καταγγελίες και βίντεο και ό,τι άλλο θέλετε στο Viber στο 6977-549-975. Το έχει μόνο μέσω Viber και SMS κλασικά και μέσω WhatsApp και με Telegram και με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή σε αυτό το κινητό στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα. Να επαναλάβω, 6977-549-975. Και στα social media παντού μας βρίσκεται πολύ εύκολα και στο info.papakiradioevros.gr, γιατί έχουμε και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο που περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, αλλά και από κοντά. Για περάστε. Αν περνάει ο δρόμος από τη γειτονιά μας, μια καλημέρα από κοντά έχει άλλη χάρη, άλλη αξία. Αδριανούπολης 170 η έδρα μας. Τα στούντιο του Ράδιο Εύρος, οι εγκαταστάσεις μας στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Από όπου εκπέμπουμε για όλο τον κόσμο. Να, ορίστε, ακούγεται

0: Λοιπόν, σας είπα και ήρθε το πρώτο φωνητικό μήνυμα, παρακαλώ, για να ακούσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Χαγιάτε Εστιατόριο. Να έχουμε μία όμορφη εβδομάδα. Αλλάζει λίγο ο καιρός, αλλά δεν αλλάζει η διάθεσή μας. Να είμαστε πάντα χαμογελαστοί, αισιόδοξοι, να αντιμετωπίζουμε τους άλλους μόνο με θετική ενέργεια και αυτό θα μας γυρνάει πίσω. Πολλά φιλιά, καλή σας μέρα.
0: Αχ, τι ωραία που τέλεσε φωνή μας. Να αντιμετωπίζουμε τα πάντα με θετική ενέργεια και αυτό θα μας γυρνάει πίσω. Η θετική ενέργεια μεταδίδεται και επιστρέφεται. Και στο Χαγιάτι, με καλή διάθεση, με θετική ενέργεια, με χαμόγελο, επιστρέφεται όλο αυτό στο καλό φαγητό, παρακαλώ. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτι μας πάντα, κάθε μέρα. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, η κουζίνα της πόλης μας, είναι το καθημερινό φεστιβάλ μαγειρικής εκεί, στο Χαγιάτι. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας, Κωνσταντινούπολης 179, και έχουμε και σήμερα το φαγάκι μας στο τραπέζι μας. Ξεγνιασιά για αυτήν την έγνοια, για το τι θα φάμε σήμερα. Φροντίζει για μας με τον ιδανικότερο τρόπο πάντα, όχι απλά φροντίζει, μας καλό κακό μαθαίνει το Χαγιάτι με όλα αυτά που καθημερινά μαγειρεύει για μας και πολύ καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Τα κορίτσια μας εκεί βάζουν τα δυνατά τους πάντα να ικανοποιήσουν κάθε διατροφική μας ανάγκη. Καλημέρα κορίτσια, καλά μαγειρέματα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καλημέρα και στα αγόρια στο Χαγιάτι που θα κάνουν τις διανομές σε λίγο. Καλούμε στο 2552-02-25-25 και έφτασε. Θα δούμε βεβαίως και το μενού της ημέρας αργότερα για τις επιλογές που έχουμε. Γεια σου Χαγιάτι. Γεια σου Μαρία στο Χαγιάτι. Μην ταράζεσαι. Έτσι να γελάς. Καλημέρα στα κορίτσια μας, τη Λούλα στο μικρό δέριο. Γεια σου Λουλίτσα με τα τρία φωτεινά σου χαμόγελα. Γεια σου και Δεσποινάκη στο πανετόλιο του Αγρινίου με τα 14 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 14 μέρες του Σεπτέμβρη σήμερα. Καλή εβδομάδα μας έστειλε και το Δεσποινάκη από εκεί. 14 του Σεπτέμβρη και γιορτή μεγάλη, του Σταυρού σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα. Χρόνια πολλά και στις Σταυρούλες μας εδώ στο σταθμό. Δύο τις έχουμε, να τις χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά Σταυρούλες. Και σε κάθε Σταυρούλα και Σταύρο εκεί έξω. Να χαίρεστε τα ονόματά σας στη γιορτή σας. Κουφώματα Καραφιλίδης. Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Κουφώματα Καραφιλίδης. Από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών. Όταν λέμε Καραφιλίδης, εννοούμε εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Κουφώματα, αλουμινοκατασκευές, πόρτες, αυλόγυροι, αυλόπορτες, σίτες, τέντες, περσίδες, ρόλερ. Για τη σκίασή μας από τον ήλιο. Για την αυτονομία μας σε οικονομία, θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική και με τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo, αλλά και τα προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ, πολύ χρήσιμα. Και τώρα που αρχίζει να σφίγγει λίγο ο καιρός, γιατί να χάνουμε τζάμπα να καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια για θέρμανση, αφού έχουμε κουφώματα Καραφιλίδης για να προστατεύουν και οικονομικά και να αυτονομούμαστε περισσότερο μονωτικά, θερμοϊχομονωτικά στο χώρο μας. Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε και οικολογικό και οικονομικό τρόπο ζωής και αναβαθμίζουμε και ενεργειακά το σπίτι μας ή την επιχείρησή μας, την επαγγελματική μας στέγη, από τα κουφώματα Καραφιλίδης όλα αυτά και πολλά περισσότερα. 2552-022-106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες σε όλο τον Εύρο, τα κουφώματα Καραφιλίδης παντού. Σε όλο τον Εύρο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, Δημοτίκαλης παντού. Για μεταφορές και μετακομίσεις, αυτός έχει τις λύσεις. Εδώ και μισό αιώνα μεταφέρει τα πάντα παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Είναι η εταιρεία Δημοτίκαλης. Ένα όνομα, μια ιστορία στο χώρο. Μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία. Με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με τεράστιο στόλο οχημάτων, με δίκτυο συνεργατών παντού. Ο Δημοτίκαλης. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές, μεταφορές και μετακομίσεις μας στο 2552-021-420. Από την Νέα Ορεστιάδα, η έδρα της εταιρείας μεταφορών μετακομίσεων Δημοτίκαλης, παντού, παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Ο αξιόπιστος συνεργάτης μας. Και ο Κεραμιτσής βεβαίως, το κατάστημα Κεραμιτσής, είναι στην παρέα μας και σήμερα. Είναι πάντα στην κορυφή για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, για ρουχισμό αθλητικό, για διάφορα αξεσουάρ, για συμπληρώματα διατροφής, για skateboards και rollers και πατίνια για τους μικρούς μας φίλους. Ποδήλατα για κάθε ηλικία, για κάθε γούστο, από όλες τις εταιρείες, για κάθε πορτοφόλι. Όλα είναι εκεί στον Κεραμιτσή και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως για τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, τη βλάβη. Την ασφάλεια που χρειαζόμαστε χρησιμοποιώντας το ποδήλατό μας. Το αξιόπιστο συνεργείο του Κεραμιτσή εμπιστευόμαστε και γι' αυτό. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά. Κεραμιτσής bike στα social media παντού για περισσότερες λεπτομέρειες. Κεραμιτσής στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, Κωνσταντινούπολης 198. Και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότικο συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά στον Βόρειο Εύρο. Βρίσκουμε το Top Charm, βρίσκουμε το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Τον σύγχρονο αυτό χώρο που εστιάζει στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των χεριών και των ποδιών μας, τον άνω και τον κάτω άκρων μας. Η περιποίηση, η υγιεινή, η ομορφιά, η αισθητική στα άκρα από το Top Charm. Και στη Νέα Ορεστιάδα, τα κεντρικά έδρα του ανακαινήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί και στο Διδημότικο τους τελευταίους μήνες. Από το καλοκαίρι το τμήμα ποδολογίας έχει λειτουργία καθημερινή και στο Διδημότικο, Ορφέως 21. Παραπλεύρος του τμήματος ψυχολογίας απέναντι από την είσοδο του αμφιθεάτρου του τμήματος στο πρώην Δημαρχείο. Όλη μέρα ανοιχτά 9 με 9, 9 το πρωί με 9 το βράδυ το Top Charm, οπότε κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-025-331. Για την ομορφιά, την υγεία πάνω απ' όλα, τη φροντίδα των χεριών και των ποδιών μας. Το τσάρμι ειδική. Και ο ειδικός στα εκλεκτά ντόπια κρέατα είναι ένας, ο Κώστας Αποστολίδης. Στη Νέα Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, το παραδοσιακό κρυοπωλείο της πόλης είναι εκεί. Στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου, πρώτου λυκείου της πόλης, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα, το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη μας περιμένει να επιλέξουμε τα κατάλληλα κρέατα για μας στις πιο χαμηλές τιμές και να μας τα διανέμει και στο χώρο μας. Αν κάνουμε την παραγγελία μας, γίνονται διανομές κατοίκων από το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη και αυτό πολύ εξυπηρετεί, πολύ χρήσιμο. 2552-025-432 και έρχονται τα ψώνια στο χώρο μας. Εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Κώστα Αποστολίδη εμπιστευόμαστε. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο που βεβαίως βρίσκουμε παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του. Παντός τύπου. Καβουρμά παραδοσιακό θρακιώτικο από βόηο κρέας. Και όλα τα άλλα. Κρεοπαρασκευάσματα. Και κρεατικά από μπριζόλες και τηγανιές και μπιφτέκια μέχρι αρνιά και κατσίκια. Και κυμά και. Λουκάνικα είπαμε. Για όλα τα γούστα. Κώστας Αποστολίδης είναι αυτά. Για καλά γούστα όμως. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην αγορά με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης σημαίνει φροντίδα για όλους. Το ξέρουμε πολύ καλά, σε κάθε δύσκολη στιγμή πάντα δίπλα μας ο Δοβρίδης να μας ανακουφίσει, να μας προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να μας εξυπηρετήσει με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, με προϊόντα μοναδικά ορθοπαιδικά. Δοβρίδης τα βρίσκουμε στην Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία στη Νέα Ορεστιάδα. Τα βρίσκουμε και στο Διδημότυχο, στο νέο κατάστημα Ορεστιάδος 86. Και τη μελέτη ύπνου να θυμίσω που αλλάζει τη ζωή μας. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης έρχεται κατοίκον στο σπίτι μας. Κάνουμε τη μελέτη ύπνου. Απαλλασσόμαστε από το δυνατό ροχαλιτό. Από τις συχνές αφυπνίσεις, τους πρωινούς πονοκεφάλους, την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Βεβαίως αποκτούμε καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια και βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, αλλά πάνω απ' όλα προστατεύουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Γι' αυτό κλείνουμε σήμερα ραντεβού στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης για τη μελέτη ύπνου στο 2552-024-027 για περισσότερα. Και προϊόντα pavlanias.gr διαδικτυακά. Βρίσκουμε τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και όλα τα προϊόντα τους. Και το ταξίδι και η σμίστοση Σαμαία για μετακίνηση εντός και εκτός Ορεστιάδας. Σε οποιοδήποτε προορισμό υπάρχει δυνατότητα, αν έχουμε προβλήματα κινητικότητας, κίνησης, αν έχουμε διάφορες παθήσεις με τις οποίες, από τις οποίες δυσκολευόμαστε να ανέβουμε, κατέβουμε σκάλες, να μπούμε σε χώρους όπου δεν υπάρχει εύκολη προσβασιμότητα. Αν μετακινούμαστε με αναπηρικό αμαξίδιο, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης έχουν τη λύση και γι' αυτό. Ταξίδι και σμίστοση Σαμαία 24 ώρες 24 ώρες έρχεται από την πόρτα μας, μας παραλαμβάνει με όλα τα συστήματα τα απαραίτητα για την ασφάλειά μας και μας μεταφέρει όπου δικαιούμαστε να πάμε. Από το Δοβρίδι και αυτό, γι' αυτό μιλάμε για καλύτερη ποιότητα ζωής και ότι μας φροντίζει κάθε στιγμή όλες και όλους ο Δοβρίδης με τους συνεργάτες του. Σε ευχαριστούμε θερμότατα όλους. Να προχωρήσουμε μουσικά με μια επιλογή λίγο πιο ασυνήθιστη. Λίγο πιο πλεονασμός, λίγο ασυνήθιστη. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης το 2001. Έκαινα εδώ σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη για το ξεκίνημα. Το πελαγό. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι και... Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

Είναι Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτέμβριο του 2026, είναι 257η ημέρα του έτους αυτή που σήμερα ζούμε, αυτή που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε, φίλες και φίλοι, έτσι με λίγο πιο φθινοπορεινές θερμοκρασίες, αν και ο ήλιος μας έκανε και σήμερα την τιμή μετά από ένα χτεσινό διαλυματάκι, πιο βροχερό και συννεφιασμένο. Εντάξει, χρειαζόμαστε πια το ζακετάκι μας, το μπουφανάκι μας, το μακριμάνικό μας το πρωί και το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, παραμένουμε στα κοντομάνικα. Έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα με πιο φθινοπορεινές διαθέσεις, όπως φαίνεται. Λογικό άλλωστε, στα μέσα του Σεπτέμβρη φτάσαμε. Ο ήλιος ανέτειλε 4 λεπτά και μετά τις 7 το πρωί και θα δύσει 22 λεπτά πριν τις 8 το βράδυ απόψε. Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και από την Καθολική Εκκλησία, σε αυτή την περίπτωση, γιορτάζεται η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Επίσης θυμάται και η μνήμη των μαρτύρων Βαλεριανού του Νηπίου και Θεοκλέου και Πάπα, μην τους ξεχνάμε και αυτούς, παρότι μεγάλη γιορτή του Σταυρού σήμερα. Περισσότερο θυμόμαστε το Σταύρο και τη Σταυρούλα. Και το Σταυριανό και τη Σταυριανή όμως επίσης. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, στους εορτάζοντες, είπαμε για τις δικές μας Σταυρούλες. Σταυρούλα για λαδαράκι, γερή να σε, με καλές ειδήσεις πάντα να μας έρχεσαι στον αέρα του Ράδιο Εύρος. Και πάνω απ' όλα με καλές ειδήσεις για τη δική σου, την προσωπική πορεία και τη ζωή και την υγεία. Χρόνια πολλά Σταυρούλα μας. Και στην άλλη τη Σταυρούλα μας, την Παπαζήση. Έτσι με όνομα τεπώνυμα στις Σταυρούλες σήμερα για τα χρόνια μας πολλά. Για να τις χαιρόμαστε. Να είστε καλά. Με υγεία είπαμε πάνω απ' όλα και όλα γίνονται. Και στους Σταύρους βεβαίως. Και στο Θεοκλή βεβαίως και στη Θεόκλια επίσης. Είπαμε μην τους ξεχνάμε και τους υπόλοιπους που γιορτάζουν σήμερα. Αν και σπάνια τα ονόματα, υπάρχουν και αυτά και έχουν την τιμητική τους αυτή τη μέρα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Να δούμε όμως τι σημαίνει αυτή η γιορτή, αυτή η μέρα για τη χριστιανοσύνη, γιατί γιορτάζεται. Διότι σύμφωνα με την παράδοση λέει, το 326 η γυραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, το πλήρες όνομά της, όχι απλά Αγία Ελένη, είναι η Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα λοιπόν πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στον λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη λοιπόν οδηγήθηκε στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, λέει η παράδοση, τον γνωστό μας βασιλικό δηλαδή. Και ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί του Ιησού και των δύο ληστών. Αυτά λέει η παράδοση, όχι η ιστορία. Αυτό αναφέρεται στο Χριστιανικό Ορθόδοξο Ερωτολόγιο σήμερα. Της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και με αυτή την πληροφορία, μάθημα θρησκευτικών, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με πλούσιο περιεχόμενο στο υπόλοιπο της εκπομπής μέχρι τη μία εδώ, με συνεντεύξεις, με τα νέα της ημέρας, με ό,τι προκύπτει, με ό,τι πρέπει να μοιραστούμε μαζί σας και σήμερα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εσείς μαζί μας και σήμερα, όλα εδώ. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
15: Προχωράμε στο ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε στη ροή της εκπομπής με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα αυτής της Δευτέρας, 14 του Σεπτέμβρη του 2026. Να δούμε τις παγκόσμιες επετείους και γιορτές, αλλά και τις κατατόπους εθνικές επετείους. Σήμερα παγκοσμίως η μέρα είναι αφιερωμένη στην ατοπική δερματίτιδα στο ιατρικό επίπεδο. Καθιερώθηκε το 2018, γιορτάζεται κάθε χρόνο 14 Σεπτεμβρίου με σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά τα προβλήματα ιατρικής και κοινωνικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από ατοπική δερματίτιδα ή αλλιώς από το ατοπικό έκζεμα, όπως λέγεται κοινώς. Είναι μια φλεγμονή χρόνια, μια πάθηση του δέρματος που χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό και υποτροπιάζουσε εξαιματικές βλάβες. Στην αιτιολογία περιλαμβάνονται τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες, ενημερωνόμαστε σήμερα με την ευκαιρία. Σε εθνικό επίπεδο τώρα στη χώρα μας είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων το 1998 και έκτοτε τιμάται κάθε χρόνο 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τότε με μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, τρεις Γιάννηδες, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου το 1997 και έγινε νόμος το ένα χρόνο μετά, το 1998. Στην εισηγητική έκθεση τους ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι η κατάρρευση των ελληνικών δυνάμεων το 1922 στη Μικρά Ασία, οι σφαγές, οι λαιλασίες και η προσφυγιά που ακολούθησαν αποτελούν το αποκορύφωμα μιας συστηματικής προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου από τα χώματα της Μικράς Ασίας που έβαλε τέρμα στην τρισχιλιετή παρουσία του στην πέραν του Αιγαίου Ελλάδα, μια περιοχή όπου αναπτύχθηκε η ωριμότερη φάση του ελληνικού πολιτισμού. Την τερατώδη αυτή γερμανική σύλληψη, πρώτοι οι νεότουρκοι ανέλαβαν να κάνουν πράξη και κοντά στις βάρβαρες ασιατικές μεθόδους του βίαιου εξισλαμισμού, του γενιτσαρισμού και των κατατακτά διαστήματα φιλετικών εκαθαρίσεων, ήρθε να προσθεθεί η τευτονική ψυχρή μεθοδικότητα με τη λειτουργία των περίφημων ταγμάτων εργασίας. Αυτά στο σκεπτικό λοιπόν της απόφασης των τριών, της πρότασης μάλλον των τριών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ το 1997, το 1998 καθιερώθηκε και κάθε χρόνο 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν. Θυμούμε σήμερα τη γενοκτονία, μάλλον θυμόμαστε, είναι Εθνική ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Κατά τόπου στη Ρουμανία είναι η μέρα του μηχανικού. Στην Ουκρανία γιορτάζει ο κινηματογράφος ο Ουκρανικός και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής γιορτάζει τον ντόνατς με κρέμα. Εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα λέει σήμερα. Μάλιστα. Και ένα ταξιδάκι στον χρόνο να κάνουμε τώρα με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, όπως κάνουμε καθημερινά. Να δούμε τι συνέβησαν σήμερα, κάνοντας στάση σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας. Ξεκινώντας από πολύ πίσω. Α, ήδη κάναμε την πρώτη μας αναφορά. Στο 326 μετά Χριστόν, 3,5 αιώνες περίπου μετά τη γέννηση του Ιησού, η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακάλυψε στα Ιεροσόλυμα το Σταυρό του Μαρτυρίου, λένε πληροφορίες. 628 μετά Χριστόν, άλλους 3 αιώνες αργότερα, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας ο Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά από τη Χρυσή Πύλη στην Κωνσταντινούπολη, αφού κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Όλα στο όνομα του Τιμίου Σταυρού. 1814. Πάμε πολλούς αιώνες πιο μετά τώρα. Ιδρύεται σαν σήμερα στην Οδυσσό, την ημέρα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, από τους Νικόλαο Σκουφά, Εμμανουήλ Ξάνθο και Αθανάσιο Τσακάλοφ, η φιλική εταιρεία. 1829. Υπογράφεται η συνθήκη της Αδριανούπολης ανάμεσα στη Ρωσική και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σηματοδοτώντας το τέλος του Ρωσο-Τουρκικού Πολέμου του 28-29. Του 1828-1829. Αλλάζουμε αιώνα, πάμε στο 1920. 100 χρόνια μετά, ένας πίθηκος δαγκώνει τον βασιλιά στην Ελλάδα. Ο πίθηκος που διατήρει ο βασιλιάς Αλέξανδρος στο Τατόι τον δαγκώνει στο πόδι, την ώρα που προσπαθεί να απομακρύνει ένα σκυλί που έχει επιτεθεί στη σύντροφο του αγαπημένου του βασιλικού πίθηκου. 1921. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναχωρεί για την Αθήνα μετά από πολύμηνη παραμονή στη Μικρά Ασία. Η αναχώρησή του κρίνεται αναγκαία μετά την ολοκλήρωση της υποχώρησης του ελληνικού στρατού από την ανατολική και δυτική όχθη του Σαγκάριου ποταμού. Και ένα χρόνο μετά παραιτείται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος υπέρ του γιού του Γεωργίου του Δευτέρου. Σαν σήμερα το 1922. Και πάμε στο 1933. Ο τότε πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης υπογράφει στην Άγκυρα το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Εγκάρδιας Συνεννόησης, όπως λέγεται, κατά το οποίο η Ελλάδα και η Τουρκία εγγυώνται πλέον αμοιβαία το απαραβίαστο του κοινού συνόρου τους, του ποταμού δηλαδή Εύρου. 1961 και αναγγέλλονται οι αραβώνες της πριγκίπισσας Σοφίας με τον πρίγκιπα Δον Χουάν Κάρλος της Ισπανίας, οι σημερινοί δηλαδή βασιλιάδες της Ισπανίας. 1979 και η δωροληψία τιμωρείται με κάθριξη μέχρι 10 ετών, σύμφωνα με τροποποίηση του ελληνικού ποινικού δικαίου. Γι' αυτό από τότε επικρατεί συνωστισμός στις ελληνικές φυλακές. Τιμωρημένοι είναι όλοι οι δωρολήπτες. Όλοι αυτοί. Ελλάς. 1980. Με απόφαση σαν σήμερα του Υπουργού Παιδείας καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις από το δημοτικό προς το γυμνάσιο. Γιατί είναι μέχρι το 1980 τα παιδιά του δημοτικού έδιναν εξετάσεις για να εισαχθούν στο γυμνάσιο. 1999, ένα χρόνο πριν το Millennium, η Ελλάδα συγκλονίζεται από την αεροπορική τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον στο Βουκουρέστι σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα ο τότε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών ο Γιάννος Κρανιδιώτης μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες και το γιο του μετέβαιναν αεροπορικό στη Ρουμανία για τη διαβαλκανική διάσκεψη των υπουργών εξωτερικών. 20 λεπτά πριν την προσγείωση το αεροσκάφος υπέστη σφοδρές αναταράξεις και έχασε απότομα ύψος πέφτοντας από τα 25.000 στα 5.000 πόδια. Αποτέλεσμα ήταν να βρουν τραγικό θάνατο 6 από τους 13 συνολικά επιβαίνοντες που εκείνη την ώρα δεν ήταν δεμένοι στις θέσεις τους. Ο Γιάννης Κρανιδιώτης, ο γιος του Νικόλας Κρανιδιώτης, οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Πανταζόπουλος και Νίνα Σημακοπούλου, ο αστυνομικός Νίκος Ασημακόπουλος και ο μηχανικός του αεροσκάφους Μιχάλης Παπαδόπουλος κατέληξαν δυστυχώς από το τραγικό αυτό δυστύχημα. Και πάμε στο 2000, όταν σε σήμερα ο βουλευτής Γεώργιος Κρατζαφέρης ίδρυσε το κόμμα Λάος πριν 26 χρόνια. Κάνει αυτή η ψυχή άραγε. 2001, σαν σήμερα αφήνει την τελευταία του πνοή ο Στέλιος Καζαντζίδης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές, έχοντας αφήσει πίσω του με μια τεράστια δισκογραφική δουλειά, τόσο σε σπουδαιότητα όσο και σε μέγεθος. Το 2003 η Σουηδία λέει όχι στο ευρώ σαν σήμερα, καθώς οι κάτοικοι της Σουηδίας απορρίπτουν με δημοψήφισμα την ένταξή τους στο μηχανισμό και συνεπώς την εισαγωγή του νέου νομίσματος στη χώρα τους. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Θα σταθούμε όμως και σε κάποιες γεννήσεις. Κάποιοι άνθρωποι μια μέρα σαν και σήμερα γεννήθηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους στο χρόνο, στην ιστορία, με το έργο τους, με τη δράση τους, με την προσωπικότητά τους. Ο Ιων Δραγούμης, ο Έλληνας διπλωμάτης και συγγραφέας, γεννήθηκε το 1878 σαν σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής γεννήθηκε το 1956. ο νεότερος πρώην πρωθυπουργός, το 2004 με 2009. Το 1969 γεννήθηκε ο Κώστας Κουκοδήμος, ο πρώην αθλητής του Στίβου και πολιτικός κατόπιν. Το 1983 γεννήθηκε... Απούντι. Κάπου εδώ γύρω ήτανε, για να δω, νάτι. Η Amy Winehouse. Ήρθε στη ζωή σαν σήμερα το 1983, ένα σύντομο πέρασμα έκανε από αυτόν τον πλανήτη. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια της Rhythm and Blues, της R&B και της soul μουσικής. Έφυγε από τη ζωή τόσο νέα, από υπερβολική δόση ηρωίνης και αλκοόλ, στα μόλις 28 της έτη, 23 Ιουλίου του 2011. Και είχε σίγουρα πολλά ακόμα να προσφέρει στην παγκόσμια μουσική κοινότητα, στα παγκόσμια μουσικά πράγματα. 1983 σαν σήμερα γεννήθηκε.

Και από θανάτους ξεχωρίζουμε αυτόν του μη Καραγάτσι. Μη, χωρίς να σημαίνει τίποτα, και το μη, έτσι ήταν το φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, του Έλληνα συγγραφέα, του Γιούγκερμαν, του συνταγματάρχη Λιάπκιν και άλλων. Ο μη Καραγάτσης πέθανε σαν σήμερα το 1960, ή αλλιώς ο Δημήτρης Ροδόπουλος, το πραγματικό του ονοματεπώνυμο. Το 1982 έφυγε η Grace Kelly, η Αμερικανίδα ηθοποιός που διακρίθηκε σε ταινίες του Hitchcock και έγινε και πρίγκιπισσα του Μονακό. Ο Γιάννης Κρανιδιώτης, όπως είπαμε, σκοτώθηκε σαν σήμερα στο αεροπορικό αυτό δυστύχημα με το Falcon το 1999. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Έλληνας τραγουδιστής, σαν σήμερα πέθανε το 2001. Ακούσαμε και νωρίτερα χαρακτηριστικό τραγούδι, συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Πάτρικ Σουέζ, ο Αμερικανός ηθοποιός, δημοφιλής, τραγουδιστής και χορευτής, το 2009 ήταν που πέθανε σαν σήμερα. Πω, πέρασαν κιόλας τόσα χρόνια, 17. Πω. Και ο Τάκης Σπυριδάκης, ο Έλληνας ηθοποιός, πέθανε το 2019 σαν σήμερα. Θα έρθουμε όμως στο σήμερα, στο τώρα, στο εδώ, στο παρόν. Θα πάρουμε χρώμα μουσικό, γιατί λίγο μαυρίσαμε τώρα με το Back to Black και με μια αναδρομή όχι και τόσο ευχάριστη στο παρελθόν. Πάρε χρώμα για τη συνέχεια. Και συνέχισε να ακούς Ραδιοεύρος και Ευρωσκόπη. Εδώ είμαστε μέχρι τη μία.

0: δούμε και κάποια περιστατικά από το αστυνομικό δελτίο. Το τρίμηνο που μας πέρασε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είχαμε συλλήψεις διακινητών, είχαμε συλλήψεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης διάδοσης των ναρκωτικών. Διάφορα περιστατικά και στη Σαμοθράκη και στον υπόλοιπο Εύρο. Πάμε να δούμε τη σύλληψη δύο διακινητών αρχικά που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα, από τις δύο διευθύνσεις αστυνομίας του Εύρου, συνελήφθησαν αντίστοιχα δύο αλλοδαποί διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολη συνέλαβαν έναν αλλοδαπό που τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 6 άτομα. Και άλλη μια περίπτωση, σε αγροτική περιοχή της Ορεστιάδας, οι συνοριοφύλακες της Ορεστιάδας εδώ συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό σε αυτή την περίπτωση, που οδηγούσε και αυτός για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα προς την ενδοχώρα άλλους 3 μη νόμιμους μετανάστες, συνολικά 9 άτομα σε δύο περιπτώσεις. Με λίγες ώρες διαφορά. Αυτά είναι από τα τελευταία νέα που περιμένουμε τώρα και άλλες τέτοιες συλλήψεις σίγουρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Που καταφτάνουν σιγά σιγά στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από την ελληνική αστυνομία, για να δούμε συνολικά τι κινητικότητα είχαμε στην περιοχή μας. Κινητικότητα όμως με δυσάρεστα τραγικά αποτελέσματα είχαμε και στα νότια της χώρας μας, με άλλο ένα θαλάσσιο ναυάγιο, με έναν νεκρό και πόσους αγνοούμενους νότια της Κρήτης. Γίνονται ακόμα έρευνες για τη διάσωση ή δυνατόν όσων αγνοούνται. Στο παρόν καταγραφή ενός νεκρού. Να δούμε πώς, τι αριθμό θα φτάσουν στο τέλος της έρευνας, δυστυχώς. Για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχαμε 15 συλλήψεις. 12 οι Έλληνες, 3 οι αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν οι 14 ξεχωριστές δικογραφίες για τους 15 συλληφθέντες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί έξαρτης ιωγόνων ουσιών. Σε μία περίπτωση πιο συγκεκριμένα, 10 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε το γεγονός το πρωί στην Κομωτινή, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για καλλιέργεια δεντριλίων κάναβης και απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών, συνέλαβαν έναν Έλληνα σε οικισμό της Ροδόπης, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, καλλιεργούσε στον αύριο χώρο του 4 δέντρα ύψους μέχρι και 2,3 μέτρων το μέγιστο, τα οποία κριζώθηκαν, λέει η ανακοίνωση, και κατασχέθηκαν. Από το χώρο κατασχέθηκαν και άλλα 4 πλαστικά μπουκάλια και 3 πλαστικοί κουβάδες που χρησιμοποιούνταν για την περιποίηση των δέντρων αυτών, ενώ στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες ακατέργαστης κάναβης και μεταλλικός τρίφτης. Άλλες 13 περιπτώσεις από τα τμήματα δίωξης ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας. Αλλά και στη Σαμοθράκη συνέλαβαν έναν Έλληνα και 2 αλλοδαπούς, έναν Έλληνα στην Κομωτινή, 2 Έλληνες στην Ξάνθη, 3 Έλληνες και έναν αλλοδαπό στην Καβάλα και 4 ημεταπούς Έλληνες στη Δράμα. Συνολικά βρέθηκαν σε αυτοκίνητο, σε 4 σπίτια και στην κατοχή όλων αυτών και κατασχέθηκαν συνολικά 2 δεντρίλια κάναβης. Ποσότητα ακατέργαστης κάναβης περίπου 107 γραμμαρίων. Μικροποσότητες κατεργασμένης κάναβης και αμφεταμίνης και μεθαμφεταμίνης. 9 ναρκωτικά δισκία, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας και ένας μεταλλικός τρίφτης. Αυτά από τις συνολικές δράσεις στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης ναρκωτικών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε μια πιο εξειδικευμένη περίπτωση, είχαμε τη σύλληψη στην Σαμοθράκη από το Γραφείο Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Σαμοθράκης και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Αλεξανδρούπολης, μια 40χρονης στη χερσαία ζώνη του λιμένα της Καμαριώτης της Σαμοθράκης. Σε συνεργασία με στελέχη λοιπόν του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, διενεργήθηκε έλεγχος στην 40χρονη και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών της γνωστής μας Λάικα, εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή της η γυναίκα μια νάιλον συσκευασία που περιείχε κατεργασμένη κάναβη τύπου σοκολάτα, συνολικού μεικτού βάρους 12,5 γραμμαρίων, μια νάιλον συσκευασία που περιείχε διμεθυλοτριπταμίνη, συνολικού μεικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου. Τι είναι αυτή τώρα η διμεθυλοτριπταμίνη, DMT όπως λέγονται τα αρχικά στα αγγλικά. 1,1 γραμμάριο. Μάλιστα. Τι δουλειά μπορεί να κάνει, τι ζημιά μπορεί να κάνει όμως αυτό το μόλις 1 γραμμάριο. Και μια πλαστική συσκευασία είχε επίσης 40χρονη, περιείχε κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη εκεί, 28,1 γραμμαρίων το βάρος της. Από το πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του κεντρικού λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν αυτές οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν για ανάλυση, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Εντάξει, στη Σαμοθράκη είχαμε και ένα περιστατικό ακόμα τραυματισμού στις Βάθρες, στη Βάθρα του Φωνιά. Μια 70χρονη αυτή τη φορά μεταφέρθηκε ευτυχώς σε ασφαλές σημείο μετά τον τραυματισμό της κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Βάθρα του Φωνιά στο νησί της Σαμοθράκης. Με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος έγινε η μεταφορά όπως πάντα. Η πεζοπόρος κάλεσε αρχικά το 112 και πολύ καλά έκανε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με ένα όχημα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαμοθράκης, οι οποίοι μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο από όπου την παρέλαβαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η πεζοπορία στα φαράγγια της Σαμοθράκης, οι βουτιές της Βάθρες συγκαταλέγονται στα χαρακτηριστικά του νησιού μας, που διαχρονικά έλκουν τους φυσιολάτες από όλο τον κόσμο, όμως η γεωμορφολογία της περιοχής ταυτόχρονα με τις μοναδικές ομορφιάς εικόνες που προσφέρει απλόχερα στους επισκέπτες η περιοχή, χρήζουν αυτά ιδιαίτερης προσοχής, καθώς πρόκειται για ένα ανέγκυχτο από ανθρωπογενές παρεμβάσει τοπίο, οπότε η προσοχή πρέπει να είναι μεγάλη και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας μερικές φορές και τις δυνάμεις μας στην αναρρίχηση σε αυτούς τους χώρους. Αλλά να μην τους αποφεύγουμε κιόλας. Ένα μέτρο σε όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν και τα άκρα που λένε «Α, τι θέλουν και πηγαίνουν τώρα εκεί και χτυπάνε και πέφτουν και μετά κινητοποιούν το σύμπαν και καταξοδεύεται το κράτος». Ακούμε και τέτοια. Για να τους διασώσει και να τους μεταφέρει και να τους περιθάλψει. Μα άλλοι μόνο δηλαδή. Ατυχήματα είναι, λέτε να το θέλανε. Να μην πηγαίνουμε δηλαδή, αν υπάρχει πάντα ο φόβος του ατυχήματος. Εντάξει, φυσικά και προσέχουμε. Αλλά γι' αυτό λέγεται ατύχημα, γιατί όσο και αν προσέξεις καμιά φορά, είναι η κακιά στιγμή, τι να κάνουμε. Και αυτή είναι και η δουλειά μετά των μηχανισμών διάσωσης και περίθαλψης και των δομών υγείας. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. 2,5 λεπτάκια περίπου πριν τις 11. Με ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα οδηγηθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα μεταβούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, όπου ακολουθούν και άλλα πολλά περισσότερα, όπως και μέχρι τη μία στο 2ωρο που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε προγραμματίσει και τις συνεντεύξεις μας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε καταγράψει μέσα στο Σαββατοκύριακο να τα δούμε παρέα, και όλα τα προγραμμάτιστα που θα συμβούν εδώ είναι στο μοναδικό ζωντανό πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή ακούτε σε όλο τον Εύρο, ίσως και σε όλη τη Θράκη, ποιος ξέρει, από ραδιοφωνικό σταθμό, από μέσο μαζικής ενημέρωσης γενικότερα. Εδώ στην πιο ζωντανή πρωινομεσημεριανή ζώνη του ραδιοφώνου σας, στο Ραδιο Εύρο. Συνεχίζουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ραδιο Εύρω!
7: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
8: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
7: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
8: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
9: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δίδυμο Τείχο. Απέναντι από το καινούριο σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
10: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
12: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
14: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
15: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
16: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
15: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
16: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
16: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
17: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
18: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
17: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
19: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
20: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
18: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Έτσι συνεχίζουμε ζωντανά με το ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, στο Ράδιο Εύρος, και πάμε να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής επικαιρότητας. Ένα θέμα που αναδείξαμε και από το radioevros.gr και μόνο από εκεί θα το διαβάσατε πιθανόν, αν είχατε τη δυνατότητα μέσα από το Κυριακό να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Θα είδατε

Αναδείξαμε με το ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα παράδοξο στην εντοπιότητα, έτσι όπως από τον ΑΣΕΠ και από τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά προβλέπεται για τον Εύρο. Με αφορμή αυτό που γίνεται τώρα στο Βυζαντινό Μουσείο του Δημοτήχου, δημιουργούνται ερωτηματικά και αυτά χρήζουν απαντήσεων. Να δούμε ακριβώς τι έγινε λοιπόν σε ένα ζήτημα για τον τρόπο εφαρμογής του κριτηρίου της εντοπιότητας της προσλήψης μόνιμου προσωπικού, συγκεκριμένα στο Βυζαντινό Μουσείο και στα Μεσαιωνικά Μνημεία του Δημοτήχου. Αυτό το ζήτημα αναδεικνύεται μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης του 2025 του ΑΣΕΠ. Και για το θέμα έχει ήδη υποβληθεί ένσταση, να σας πούμε εδώ, οπότε έχει προχωρήσει από τους άμεσα εμπλεκόμενους με ένσταση που υπέβαλαν, με αίτημα την επανεξέταση της κατάταξης πριν από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Η προκήρυξη, τώρα για να καταλάβετε, αφορά συνολικά 450 θέσεις μόνιμου προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην περίπτωση του Δημοτήχου, πρόκειται συγκεκριμένα για τρεις θέσεις φυλάκων ημέρας, ημερήσιων φυλάκων, και μία θέση νυχτοφύλακα. Στο Βυζαντινό Μουσείο και στα Μεσαιωνικά Μνημεία, τέσσερις δηλαδή εργαζόμενοι πρόκειται να προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ ως δημόσιοι υπάλληλοι. Σε τέσσερις θέσεις, τρεις φύλακες ημέρας και ένας νυχτοφύλακας στο Δημότυχο για το Βυζαντινό Μουσείο και τα Μεσαιωνικά Μνημεία, όπως λέει η προκήρυξη. Έχει οριστεί κωδικός εντοπιότητας 06 και στις δύο περιπτώσεις για τους κωδικούς αυτούς των δύο θέσεων εργασίας που έχουν ανοίξει, των δύο κωδικών για θέσεις εργασίας, τέσσερις συνολικά που έχουν ανοίξει για το Δημότυχο. Εδώ ακριβώς λοιπόν εντοπίζεται το ζήτημα που έχει τεθεί με την ένσταση. Στο κεφάλαιο της προκήρυξης, όπου εξειδικεύεται η εφαρμογή της εντοπιότητας, αναφέρεται ότι προτάσσονται, ας πούμε, για τις θέσεις 238, 239, 420, είναι συγκεκριμένες θέσεις, προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Διδημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου. Αφορά δηλαδή τις θέσεις ημερήσεων φυλάκων και νυχτοφύλακα στο Διδημότυχο και προτάσει τους κατοίκους όλων των τεσσάρων δήμων του Υπηρωτικού Εύρου πλην Σαμοθράκης. Δηλαδή για να δουλέψουν στο Διδημότυχο, εντοπιότητα σημαίνει όσοι ζουν στην Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα, αλλά και στο Ορμένιο. Στους Δήμους Ορεστιάδες, Δημοτήχου, Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, όλοι συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 6 για την εντοπιότητα. Η ένσταση τώρα που έχει κατατεθεί αμφισβητεί αυτή την εφαρμογή και ζητά να επανεξεταστεί, γιατί υπάρχει προηγούμενο, ένα παράδοξο με τη Σαμοθράκη για παράδειγμα. Δηλαδή, σε άλλον κωδικό, στο 421, αφορά μια θέση νυχτοφύλακα στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης και εκεί φέρει επίσης τον κωδικό εντοπιότητας 06, αλλά εκεί προβλέπει μόνιμους κατοίκους μόνο όσους κατοικούν στο Δήμο Σαμοθράκης. Δεν προβλέπει, ας πούμε, και το Δήμο Αλεξανδρούπολης που είναι απέναντι, να πάει κάποιος να εγκατασταθεί στο νησί ως εργαζόμενος νυχτοφύλακας ή από τους υπόλοιπους Δήμους του Εύρου, της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Εκεί ο κωδικός 6 αφορά αποκλειστικά και μόνο τον Δήμο Σαμοθράκης. Για το Διδημότυχο, ο ίδιος κωδικός 6 αφορά όλους τους τέσσερις δήμους του υπόλοιπου Εύρου. Εδώ είναι το παράδοξο. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και η ένσταση, διότι το θέμα έχει και πρακτική σημασία, αφού αφορά τέσσερις μόνιμες θέσεις προσωπικού σε μια υπηρεσία πολιτισμού στο Διδημότυχο. Αγγίζει με τον ίδιο σκοπό για τον οποίο ενισχύθηκε νομοθετικά αυτό το κριτήριο της εντοπιότητας σε ακριτικούς δήμους του Εύρου, δηλαδή να στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες με ανθρώπινο δυναμικό που μένει, που κατοικεί, παραμένει στις συγκεκριμένες περιοχές όπου εδρεύουν αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν έρχεται ένα παράδοξο και μια αντίφαση στην ερμηνεία του ίδιου κωδικού, του ίδιου νόμου μέσω ΑΣΕΠ. Και μιλάμε για το Βυζαντινό Μουσείο του Δημοτήχου προς το παρόν, αλλά μπορεί να προκύψουν παρόμοιες περιπτώσεις, γι' αυτό πρέπει να τις προλάβουν τώρα οι ηθήνοντες πριν προκύψουν. Με την ένσταση να έχει ήδη υποβληθεί λοιπόν, αυτό το ερώτημα βρίσκεται ενώπιον και του ΑΣΕΠ και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, να δοθεί σαφής απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε, ας πούμε, η εντοπιότητα στις συγκεκριμένες θέσεις για το Δημότυχο σε σχέση με τη Σαμοθράκη και εφόσον διαπιστωθεί αστοχία να υπάρξει μια απαραίτητη διόρθωση πριν τα οριστικά αποτελέσματα. Αυτό το αναδεικνύουμε και από το radioevros.gr με περισσότερες λεπτομέρειες αν σας ενδιαφέρει. Για όσους υποβάλλετε αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ και δικαιολογητικά και περιμένετε τα αποτελέσματα για να προσληφθείτε σε μια θέση του δημοσίου και με το κριτήριο της εντοπιότητας, υπάρχουν αυτά τα παράδοξα.

0: Και βλέπω ότι όντως υπάρχει το παράδοξο του ελληνικού κράτους με τέτοιους κωδικούς εντοπιότητας σε διάφορες περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, αυτό που λέγαμε τώρα για το Βυζαντινό Μουσείο, και σε άλλες θέσεις που προκυρήσονται. Υπάρχει αλλού η εντοπιότητα κωδικού 707, που αφορά σε όλο τον ομό, ενώ 06, είπαμε, αφορά συνήθως το στενό δήμο της έδρας της υπηρεσίας. Με τον κωδικό εντοπιότητας 7, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, χάνονται πολλές θέσεις άλλων εργαζομένων που αφορούν σε όλο τον νομό και δεν μπορούν να πάνε και τις παίρνουν τελικά Αλεξανδροπολίτες. Είναι λίγο περίεργο αυτό με την εντοπιότητα και προφανώς χρήζει διευκρινήσεων και μίας αναδιαμόρφωσης, αναδιατύπωσης, επαναδιατύπωσης του κωδικού και το τι περιλαμβάνει αυτό σε κάθε περίπτωση. Το λέω γιατί βλέπω και σχόλια που μου στέλνετε και μηνύματα μετά από την ανάδειξη του θέματος με το Βυζαντινό Μουσείο του Δημοτήχου για άλλες περιπτώσεις με τον κωδικό 07. Περί παραδείγματι. Για όσους ασχολείστε με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, καταλαβαίνετε ακριβώς για τι πράγμα λέμε. Λοιπόν, πάμε σε άλλα. Είχαμε πληθώρα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από την γιορτή μελισσοκομείας την Παρασκευή και το Σάββατο μέχρι την τιμή των πεσόντων της μάχης του Ρήμινη χτες και την γιορτή του Τραχανά στους χιονάδες που δυστυχώς ο καιρός δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθεί όπως το είχαν προγραμματίσει οι διοργανωτές, μέχρι το φεστιβάλ ΚΝΕ στην Αλεξανδρούπολη στο Πάρκο Ακαδημίας, ας πούμε. Από αθλητικές οργανώσεις με τρίαθλο στην Αλεξανδρούπολη μέχρι την απόσυρση από τα πράγματα, τη διάλυση στην ουσία της ομάδας του Ακρίτα Ορμενίου. Μια ανακοίνωση που γράφτηκε με δάκρυα, όπως λένε οι αρμόδιοι εκεί, η διοίκηση του ομίλου. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Πάμε να δούμε όμως την τιμή προς τους μαχητές, τους πεσόντες του Ρήμινη, το Σεπτέμβριο του 1944. Να θυμίσουμε ότι στην Καβίλη έχει στηθεί ένα μνημείο μοναδικό για να τιμηθούν οι πεσόντες της μάχης του Ρήμινη, καθότι εδρεύει και η τρίτη μηχανοκίνητη ταξιαρχία Ρήμινη στην Καβίλη. Στην πλατεία Καβίλης, η οποία μετομονομάστηκε πλέον σε πλατεία Ρήμινη, δεσπόζει το μνημείο αυτό με τα ονόματα των πεσόντων. Εκεί λοιπόν χτες οργανώθηκε εκδήλωση δράση τιμής και μνήμης μετά τη δοξολογία στον παρακείμενο Ιερό Ναό προς τους πεσόντες της μάχης του Ρήμινη, της τρίτης ελληνικής ορεινής ταξιαρχίας που αγωνίστηκαν και έπεσαν στο Ρήμινη της Ιταλίας το Σεπτέμβριο του 1944. Η τελετή ξεκίνησε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου της Καβίλης, συνεχίστηκε δίπλα στο μνημείο των πεσόντων στην πλατεία Ρήμινη του οικισμού. Πρέπει να συνηθίσουμε να τη λέμε έτσι και όχι απλά πλατεία Καβίλης, πλατεία Ρήμινη της Καβίλης είναι. Εκεί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε και η κατάθεση των στεφάνων. Συμμετείχαν ο διοικητής της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Δημοτήχου, ο υποστράτηγος ο Παντελεήμων Βασιλιάδης είναι αυτός, ο διοικητής της 3ης Ταξιαρχίας Ρήμινη Μέδρα την Καβίλη, ο ταξίαρχος Νικόλαος Αγγέλης είναι αυτός, Αγγέλης μάλλον το σωστό, εκεί τονίζεται, Νικόλαος Αγγέλης είναι ο ταξιαρχός μας, ο δήμαρχος Ορεστιάδης ο Διαμαντής Παπαδόπουλος ήταν παρόν, καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κυρία Φανή Μπαχαρίδου. Το Ράδιο Εύρος ήταν και εκεί, όπως προσπαθούμε να είμαστε παντού. Η εκδήλωση αποτέλεσε φόρο τιμή στους Έλληνες στρατιωτικούς που έδωσαν τη ζωή τους στη Ρήμινη, στη μάχη του Ρήμινη, γράφοντας μια σημαντική σελίδα στην ιστορία της Τρίτης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας. Και να ακούσουμε σύντομες δηλώσεις, ένα πολύ σύντομο απόσπασμα από όσα είπαν οι παρευρισκόμενοι στην κάμερα του Ράδιο Εύρος χτες από την πλατεία Ρήμινη της Καβίλης, ο δήμαρχος αρχικά.
1: Ένας λαός οφείλει να θυμάται και να τιμά την ιστορία του προκειμένου να σχεδιάσει το μέλλον του. Γι' αυτό το λόγο, 82 χρόνια μετά από την απελευθέρωση του Ρήμινη από την τρίτη ορεινή ταξιαρχία, αποφασίσαμε εδώ στην Ορεστιάδα να τιμήσουμε αυτήν τη μνήμη και μάλιστα αφού εδώ στα όρια του Δήμου μας και συγκεκριμένα στην Καβίλη φιλοξενούμε την τρίτη μηχανοκίνητη ταξιαρχία με την επωνυμία Ρήμινη. Αποφασίστηκε λοιπόν από εδώ και πέρα να τιμάται αυτή η μέρα κάθε χρόνο με μια σεμνή τελετή, με μια επιμνημόσυνη δέηση και με μια κατάθεση στεφάνων από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Για να τιμήσουμε τους πεσόντες που υπήρχαν και από την περιοχή μας οι οποίοι έκαναν έναν αγώνα υπεράνθρωπο προκειμένου να ελευθερώσουν όλο τον κόσμο, όλη την Ευρώπη από τον φασισμό. Οφείλουμε λοιπόν να τους σεβόμαστε, να τους ευχαριστούμε και να σχεδιάζουμε το μέλλον βάσει των διδαγμάτων τους.
2: Σήμερα σε μια σεμνή τελετή εδώ στην πλατεία της Καβύλης, στο μνημείο Πεσόντων της Μάχης του Ρίμινη, μια σκηνή και έδρα της ένδοξης ταξιαρχίας Ρίμινη με έδρα την Καβύλη, σε μια σεμνή τελετή τιμήσαμε τους ήρωες Πεσόντες στη Μάχη του Ρίμινη. Την επόμενη εβδομάδα θα μεταβούμε στο Ρίμινη μια μεγάλη αντιπροσωπεία, ώστε να υπάρξει και εκεί μια ανάλογη τελετή κατάθεση στεφάνων στο μνημείο που είναι θαμμένοι οι ήρωες της Μάχη του Ρίμινη.
0: Η αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Μπαχαρίδη, ήταν αυτή που ακούσαμε. Νωρίτερα και τον δήμαρχο, τον κύριο Παπαδόπουλο, στις δηλώσεις τους μετά την επιμνημόσυνο δέηση και την τελετή τιμής και μνήμης στους Πεσόντες του Ρίμινη στην πλατεία Ρίμινη, στην Καβύλη, χτες το πρωί.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Πες μου θάλασσα, μας τραγούδισε. Και έτσι προχωράμε, φίλες και φίλοι, στη ροή της εκπομπής, φτάνοντας στο ίμιση σχεδόν της σημερινής μας ζωντανής μετάδοσης. Καθότι από τις 10 το πρωί είμαστε ζωντανά εδώ και μέχρι τη 1 θα συνεχίσουμε σχεδόν 11.30 τώρα η ώρα. Για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, να θυμίσω ότι όλη η διάβλη της επικοινωνίας μας είναι ανοιχτή. Περιμένω τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καταγγελίες σας, τις μαρτυρίες σας, τα θέματα που σας απασχολούν. Αυτά που σας προβληματίζουν, αυτά που σας κάνουν να χαμογελούν. Μοιραστείτε και τις θετικές ειδήσεις της ημέρας μαζί μας. Ό,τι καταγράφετε και εσείς από την πλευρά σας και είναι ευχάριστο και καλό είναι να το μεταφέρουμε, μεταδώσουμε και να μεταδοθεί αυτή η θετική ενέργεια, αν υπάρχει κάπου εκεί έξω, παρακαλώ. Με κάθε τρόπο, οτιδήποτε θέλετε, για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όλοι οι διεύλοι, είπαμε, είναι ανοιχτοί. Το 2552-029-413 είναι το σταθερό, το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 2552-029-413, το 6977-549-975, και για βίντεο και για φωτογραφίες μέσω Viber και τα μηνύματά σας, τα γραπτά και μέσω WhatsApp και Telegram και SMS, κλασικά στο 6977-549-975 τα μηνύματά σας. Και στα social media παντού επικοινωνούμε και στο info@radioevros.gr, να θυμίσω και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και μετά τις διαφημίσεις τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε, να πάρουμε μια εικόνα από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχόλια του βόρειου, του βορειότερου δήμου της χώρας και του Εύρου και της χώρας ευρύτερα, του Δήμου Ορεστιάδας. Αν έχετε και από την πλευρά σας να ρωτήσετε το οτιδήποτε, να μεταφέρετε οποιαδήποτε μαρτυρία σε σχέση με το οτιδήποτε είδατε, αντιμετωπίσατε, καταγράψατε από τα σχολεία του τόπου, θα έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας σε λίγο μαζί μας, την κυρία Νάντια Τιδαδάρου, να μας δώσει την εικόνα για το τι αντίκρισαν τελικά οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς, πηγαίνοντας στα σχολεία τους την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, αλλά και σήμερα ειδικότερα που ξεκίνησαν και τα μαθήματα ουσιαστικά. Θα επιστρέψουμε μαζί της σε λίγα λεπτά, μέσα μετά τις διαφημίσεις. Γιατί μπορεί να υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις ότι όλα λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν όπως πρέπει από πλευράς κενών αλλά και από πλευράς υποδομών και εγκαταστάσεων. Αλλά η εικόνα που τελικά πραγματικά αντιμετωπίζουν όσοι επέστρεψαν στα σχολεία αυτές τις ημέρες δεν είναι και ιδανική και δεν είναι αυτή που παρουσιαζόταν μέχρι πρότινος. Θα δούμε τι θα μας πει η κυρία Δαδάρου σε λίγο, μετά και από τις διάφορες καταγγελίες που φτάνουν και σε εμάς σε διάφορες περιπτώσεις. Τώρα, γιατί ξεκίνησε αυτό πριν του δώσουμε εμείς την άδεια να το κάνει, ανεξήγητο. Πάμε να του τη δώσουμε όμως την άδεια να το κάνει σωστά. Το διαφημιστικό διάλειμμα εννοώ. Και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Συνεχίζουμε εδώ στο ευρωσκόπιό μας μέχρι τη μία.
1: Χειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο.
3: Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
3: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Σύγχρονο.
6: Πολυδύναμο.
5: Μοντέρνο.
6: Ευέλικτο.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
5: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
6: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
5: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
6: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
5: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
7: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν είναι ένα κοινό ραδιόφωνο. Δεν είναι ένα απλό ραδιόφωνο. Δεν είναι μόνο ραδιόφωνο. Ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Διαβάζεις radioevros.gr. Συμμετέχεις στα πιο ενεργά social media του Εύρου. Τα βλέπεις όλα στο κανάλι του 97,1 Ράδιο Εύρος στο YouTube. 97,1 Ράδιο Εύρος. Παντού.
8: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. You ready, JT?
14: Ωραία, επιστρέψαμε στο Ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. 20 λεπτά πριν τις 12 αυτή τη στιγμή η ώρα. Και όπως σας έλεγα και πριν τις διαφημίσεις, θα πάμε σε τηλεφωνική σύνδεση. Να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Δαδάρου. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, η κυρία Κωνσταντίνα Δαδάρου. Καλημέρα, κυρία πρόεδρε.
15: Καλημέρα κύριε Πατούνα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
14: Και καλή σχολική χρονιά σας ευχόμαστε. Έχετε ξεκινήσει ήδη σήμερα ουσιαστικά με τα μαθήματα από την Παρασκευή με τον αγιασμό. Για να δούμε ποια είναι η εικόνα που αντικρίσατε επιστρέφοντας στις εργασίες σας, στα σχολεία σας, κυρία Δαδάρου. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
15: Καταρχήν να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλους, σε παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς. Να έχουμε μια ήρεμη χρονιά χωρίς τα πρόοπτα.
14: Μακάρι.
15: Ναι. Επιστρέψαμε, ναι, σήμερα είναι η πρώτη μέρα των μαθημάτων. Κοιτάξτε, δεδομένων των συνθήκων και έχουμε και άλλη φορά μιλήσει και στην δική σας συχνότητα για όσα συνέβησαν ειδικά πέρσι. Επιστρέψαμε σε σχολεία τα οποία ακόμα γίνονται εργασίες.
14: Αυτό θα ρωτούσα αν μείναμε στα περσινά ή εξελιχθήκαμε λίγο και προχωρήσαμε μπροστά και τα αφήσαμε πίσω μας αυτά στο παρελθόν. Αλλά τα έχουμε ακόμα εδώ τελικά, είναι στο παρόν.
15: Κοιτάξτε, κύριε Πατούνα, ενημερώθηκα από διευθυντές και προϊσταμένους νηπιαγωγείων ότι όντως υπάρχει μια κινητοποίηση από την πλευρά του Δήμου.
14: Ωραία.
15: Όσο αφορά εργασίες και ζημιές που υπήρχαν και έπρεπε να βελτιωθούν και να ξανακατασκευαστούν ουσιαστικά. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν δυστυχώς Σεπτέμβριο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και τώρα. Δηλαδή, τα μαθήματα ξεκίνησαν και υπάρχουν εργασίες οι οποίες.
14: Υπάρχουν συνεργεία που κάνουν δουλειές τώρα μέσα σε χώρους, σε σχολικές υποδομές, σε μονάδες.
15: Δυστυχώς.
14: Δυστυχώς. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα ή υπάρχει ένας σωστός συντονισμός ώστε να μην επηρεάζονται καθόλου τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί?
15: Κοιτάξτε, στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν παράλληλα.
14: Παράλληλα. Είναι αναπόφευκτο να μην επηρεαστούν δυστυχώς.
15: Όσοι βρίσκονται στον χώρο. Όταν περιμένουμε την ημέρα του αγιασμού για να φτιάξουμε μια διάβαση έξω από ένα κεντρικό σχολείο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό φέρει, ας πούμε, ένα.
14: Το είδαμε στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας αυτό, έτσι. Σε μια μέρα που θα πήγαιναν όλοι στο σχολείο εκεί οι γονείς με τα αυτοκίνητα, τα παιδιά κλπ. Εκείνη την ώρα γίνονταν εργασίες και είχε κλείσει ο δρόμος. Εντάξει.
15: Ακριβώς.
14: Παράδοξο. Παράλογο τουλάχιστον.
15: Ναι, και στο ένα των υπηαγωγείων αυτό γίνονται εργασίες. Απ' τη μία είμαστε ευχαριστημένοι που γίνονται κάποια πράγματα.
14: Από το timing, όμως.
15: Κοιτάξτε, είχαμε 2 μήνες κλειστά σχολεία. Θα μπορούσαν, φαντάζομαι, κάποια πράγματα να προβλεφθούν ή να γίνουν πριν την έναρξη των μαθημάτων.
14: Οι αιτίες, οι λόγοι εξηγούνται κάπως όλα αυτά?
15: Όχι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση γι' αυτό. Κοιτάξτε, εμείς θα απευθυνθούμε και εγγράφως και στους διευθυντές να μας πούν τι από όσα έπρεπε να έχουν γίνει.
14: Μάλιστα.
15: Έγιναν και θα γίνουν.
14: Για το τρίτο δημοτικό, ναι, και τις σοβάδες και την πτώση αυτή που είχαμε στην οροφή, έχει γίνει αποκατάσταση εκεί, έχετε εικόνα?
15: Ξέρω ότι έγινε αποκατάσταση στο τμήμα που έπεσε.
14: Ναι,
15: τώρα, okay. Για το υπόλοιπο κομμάτι της οροφής και άλλων πραγμάτων που χρήζουν επισκευών,
14: ναι,
15: δεν γνωρίζω και ναι. Μάλλον δεν έχουν γίνει ακόμη.
14: Υπάρχει κάπου σε κάποιο σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ορεστιάδα, υπάρχει κάποιο ειδικότερο πρόβλημα?
15: Κοιτάξτε, έχουμε ενημερωθεί για το σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο του Πύργου.
14: Σε αυτό ήθελα να πάμε. Για πείτε μας τι γίνεται εκεί.
15: Ναι. Κοιτάξτε, ήδη από την περσινή χρονιά, κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, χτίζεται μια επέκταση μέσα στο προάβλιο του σχολείου, Θουσών, το οποίο μπορούσε βέβαια πέρσι. Τα παιδιά έκαναν κανονικά μάθημα. Υπήρχε μια όχληση από θόρυβο κτλ. Αλλά μπορούσε να γίνει. Τώρα μαθαίνω ότι λόγω επικινδυνότητας το πιθανότερο σενάριο είναι για κάποιες μέρες να υπάρξει αναστολή και τηλεεργασία.
14: Ναι.
15: Τηλεκπαίδευση δηλαδή. Το οποίο ακόμα δεν είναι σίγουρο, δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά. Υπάρχει όμως αυτό σε σενάριο.
14: Επειδή και εγώ έχω κάνει την έρευνά μου και μίλησα με κάποιους ανθρώπους από εκεί, μαθαίνω ότι την άλλη εβδομάδα θα συμβεί αυτό. Αυτή τη εβδομάδα θα λειτουργήσουν μέσα στο χώρο τα μαθήματα με κάποιες παράλληλες εργασίες που θα γίνονται, αλλά τη Δευτέρα που μας έρχεται θα πάει για μια εβδομάδα τουλάχιστον με τηλεκπαίδευση το Δημοτικό Σχολείο του Πύργου, και αυτό είναι δύσκολο και για τις οικογένειες που δεν ξέρουν τι θα κάνουν, πώς θα διαχειριστούν τον χρόνο των παιδιών τους τα πρωινά που πρέπει να είναι στα σχολεία, αλλά και για όλο το σύστημα των παιδιών. Ξέρουμε πως η τηλεκπαίδευση δεν βοηθά ιδιαίτερα, είναι αλήθεια.
15: Φυσικά. Βέβαια είναι ένα μέτρο ασφαλείας, γιατί αν τίθεται θέμα ασφάλειας και τα παιδιά στο προάβλιο, φαντάζομαι ότι.
14: Το πρόβλημα είναι στο μπαλκόνι του σχολείου, όπου μπαίνουν κάγκελα τα οποία δεν ήρθαν στην ώρα τους, είναι μεταλλικά, είναι κατασκευές που πρέπει να γίνουν την ώρα που θα γίνονται μαθήματα. Και επειδή καθυστέρησαν όλα, όπως μας είπατε και ήδη και για όλες τις υπόλοιπες υποδομές και στο πύργο, είχαμε μεγάλη καθυστέρηση, θα τοποθετηθούν την άλλη εβδομάδα, μαθαίνουμε, και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία της μονάδας.
15: Επίσημα δεν ξέρω να σας πω για αναστολή εγώ προσωπικά. Φαντάζομαι ότι για λόγους ασφαλείας, αλλά πέρα από όλα αυτά, σας λέω από τη μία χαιρόμαστε που γίνονται επισκευές και υπάρχει μια μέρημνα, αλλά η πρόληψη και η έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δύο θερινοί μήνες που τα σχολεία είναι κλειστά, φαντάζομαι ότι είναι ζητούμενο. Δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε να αρχίσουν τα μαθήματα για να προβαίνουμε σε τέτοια πράγματα.
14: Είναι η κοινή λογική τώρα, ότι και να συζητάμε περισσότερο. Ακούγεται παράδοξο. Ωραία, να πάμε στα υπόλοιπα. Δεν ξέρω τι γίνεται με το εκπαιδευτικό προσωπικό, με τους αναπληρωτές, με τα κενά. Έχουν αρχίσει οι πρώτες καταγραφές?
15: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε κενά. Ξεκινήσαμε άλλη μια χρόνια με κενά, τα οποία εντοπίζονται, εντοπίζονται κυρίως σε ειδικότητες και σε προσωπικό ειδικής αγωγής τα σχολεία μας. Ευελπιστούμε ότι με την δεύτερη φάση των αναπληρωτών που το Υπουργείο και συνήθως τα τελευταία χρόνια γίνεται πριν τη λήξη του Σεπτεμβρίου, πιστεύω ότι θα έχουμε την κάλυψη που χρειάζεται, έτσι ώστε να μην έχουμε περαιτέρω κενά και δυσλειτουργίες.
14: Χτυπάει το κουδούνι, πως πρέπει να μπείτε για μάθημα. Σας ακούμε και εν ώρα εργασίας τώρα, αλλά ξέρω ότι είχατε το διάλειμμά σας. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ωραία.
15: Έχουμε, βέβαια.
14: Θέλω λίγο να σταθούμε και στη δύναμη πια των παιδιών στα σχολεία. Ακούγονται διάφορα με το δημογραφικό, με τη μείωση, με τάξεις που πλέον. Με 12 τάξια που δεν είναι 12 τάξια. 12 θέσια θέλω να πω. Πώς είναι τα πράγματα τη φετινή χρονιά?
15: Δυστυχώς, κύριε Πατούνα, βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλη μείωση μαθητικού πληθυσμού.
14: Μεγάλη μείωση,
15: μεγάλη. Και ειδικότερα στο Βόρειο Εύρο το βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και χειρότερα.
14: Το βλέπουμε πλέον, και σε μεγάλες σχολικές μονάδες, κυρία Δαδάρου, με συγχωρείτε, σε κεντρικά σχολεία της Ορεστιάδας, γιατί μαθαίνω και κάποιες τάξεις πλέον λειτουργούν με ένα τμήμα μόνο, σε πρώτη τάξη, σε μεγάλο σχολείο της πόλης. Ναι.
15: Στα σχολεία της πόλης πλέον μόνο ένα δουλεύει ως 12 θέσιο, το οποίο είναι τραγικό. Μόνο το 8,
14: μάλιστα.
15: Ναι. Όλα τα υπόλοιπα έχουν πέσει σε λειτουργικότητα και βλέπουμε μια συνεχή μείωση. Τα χωριά είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση από άποψη μείωση του πληθυσμού.
14: Ναι.
15: Και θεωρώ ότι η πολιτεία θα έπρεπε να έχει ενσκύψει και να έχει πάρει διαφορετικά μέτρα, έτσι ώστε να προστατευτεί και να παραμείνει ο πληθυσμός, οι γονείς και τα παιδιά στον χώρο αυτό, και να μην θυμόμαστε τον ακριτικό Εύρο μόνο όταν τίθενται θέματα ασφαλείας ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
14: Έχουν όλοι σχέδιο, έχουν λύσεις. Να τις δούμε, να εφαρμόζονται. Περιμένουμε χρόνια τώρα, γιατί από θεωρίες χορτάσαμε. Είναι αλήθεια, κυρία Δαδάρου, και για τα σχολεία και για όλα.
15: Έχουμε χάσει τα τελευταία 5 χρόνια, κύριε Πατούνα, πάνω κάτω 350 μαθητές στην πόλη.
14: Ναι, ένα σχολείο ολόκληρο μεγάλο. Ένα μεγάλο σχολείο που δεν λειτουργεί πια. Σαν να κλείσει ένα μεγάλο σχολείο.
15: Σχολεία που λειτουργούσαν όλα το 14 πλέον δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη η μείωση των μαθητών και αυτό, ξέρετε, επιφέρει και όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά. Μείωση των εκπαιδευτικών, μείωση των ανθρώπων που παραμένουν εδώ.
14: Φυσικά,
15: ναι. Μείωση των κινήτρων να παραμείνουν οι άνθρωποι εδώ και όλο αυτό επιφέρει οικονομική κατάρρευση και δυσβηγία όλων.
14: Αλυσίδωτη, δυσάρεστη κατάσταση. Ναι, δεν χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτά που ακούμε, είναι αλήθεια, και για την ανάρξη της σχολικής χρονιάς, ναι, θα λέμε ευχές, καλή σχολική χρονιά, όλα τα ωραία έτσι όπως ήθιστε να συμβαίνει, αλλά τελικά φαίνεται πως η πραγματικότητα ακούγεται πολύ...
15: Έπρεπε η πολιτεία να έχει ενσκλήψει στο Βόρειο Εύρο, το γνωρίζετε, το έχετε θέσει πάρα πολλές φορές και είστε ο ίδιος και στην εκπομπή σας. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα συλλογικότερο και συνολικότερο σχέδιο για την περιοχή αυτή και να μην την αφήνουμε και να μην τη θυμόμαστε όταν χρειάζεται ή προεκλογικά.
14: Ναι, ναι, είμαστε και μια περίοδο τώρα τέτοια όπου θα ακούσουμε πολλά μέχρι την άνοιξη.
15: Να μην ακούμε μόνο, να δούμε όπως είπατε και εσείς, να δούμε πράξη πλέον, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρω πόσο μπορεί να συνεχιστεί.
14: Κατά τα άλλα, λειτουργικά με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Αλεξανδρούπολη, συνεργασία, επικοινωνία με τον Δήμο Ορεστιάδας για τα τρέχοντα, για τα λειτουργικά και για τα διάφορα, πώς είναι?
15: Όπως την αφήσαμε, η αλήθεια είναι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
14: Καθίστε, δεν την αφήσαμε καλά το Μάιο. Ακούγαμε ότι δεν υπήρχε καν. Καταρχάς, τότε με το θέμα με το τρίτο δημοτικό σχολείο, ακόμα θυμάμαι την κυρία Μπραϊκούδη, την υπεύθυνη αντιδήμαρχο παιδείας, να μην σας αναγνωρίζει, να μην σας γνωρίζει, να λέει ότι δεν ξέρω ποια είναι η κυρία Πρόεδρος, δεν έχουμε έρθει ποτέ σε επαφή. Γνωριστήκατε τελικά μεταξύ σας?
15: Όχι, κύριε Πατάνα. Όχι. Ακόμα δεν έχουμε γνωριστεί. Η αλήθεια είναι κάπως θα πρέπει να το κάνω αυτό. Όχι, κύριε Πατάνα, δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση. Πιστεύω κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να...
14: Έχει βρεθεί μια φόρμουλα τουλάχιστον συνεργασίας όσον αφορά στα πάγια έξοδα με τα σχολεία, με όλη αυτή τη λειτουργία που έχει δημιουργηθεί μετά από την ανάληψη των Δήμων των εξόδων αυτών?
15: Ακόμα δεν ξεκινήσει η χρονιά, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει η πρώτη παγία εντολή.
14: Ναι.
15: Φαντάζομαι ότι ο τρόπος και θα είναι όπως και πέρσι. Δυστυχώς από τη στιγμή που υπάρχει αποκλειστική διαχείριση των οικονομικών από το Δήμο, δεν έχουμε πρόσβαση, δεν μαθαίνουμε.
14: Το θέμα να έχετε άμεση ανταπόκριση όμως. Η πρόσβαση, εντάξει, είναι δύσκολη πια αφού έχουν αλλάξει τα πράγματα σε όλη τη χώρα, αλλά να υπάρχει άμεση ανταπόκριση και σωστή συνεργασία ώστε να λύνονται πολύ γρήγορα τα όποια προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα.
15: Δεν έχουμε ενημέρωση. Α. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Θυμάστε και σε προηγούμενη συζήτησή μας ότι είχαμε ζητήσει κάπως να μαθαίνουμε τα λειτουργικά έξοδα και πώς για αυτά διαχειρίζονται ένα σχολείο, το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ.
14: Μα από όλους τους διευθυντές ακούμε αυτά τα παράπονα και ειδικά τώρα με την έναρξη χρονιάς θα περίμενε κανείς, αφού από την 1η Σεπτεμβρίου ήδη τοποθετηθήκατε εσείς και εργάζεστε, πριν ξεκινήσουν να έρχονται τα παιδιά στο σχολείο, να γινόταν μια πρώτη σύσκεψη ενδεχομένως με το Δήμο και τους διευθυντές για να δούμε τα πρώτα θέματα. Λέω τώρα.
15: Από όσο γνωρίζω, δεν έχει γίνει,
14: δεν
15: κάτι,
14: έχει γίνει
15: τέτοιο.
14: Κάτι τέτοιο. Μάλιστα.
15: Και δεν ξέρω και κατά πόσο θα γίνει αυτό. Θα είμαστε όμως σε επικοινωνία να δούμε τι θα αλλάξει ή τι προτίθεται η Δημοτική Αρχή να αλλάξει για αυτό το χρόνο ή αν θα έχουμε καλύτερη επικοινωνία
14: το
15: και συνεργασία.
14: Το ευχόμαστε όλοι για το καλό όλων. Μακάρι έτσι να πάει το πράγμα, να βελτιωθούν όλες οι συνθήκες σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Η αλήθεια είναι ότι δεν αναθαρίσαμε και πολύ μόνο αυτά που ακούσαμε. Περιμέναμε έτσι για την έναρξη της σχολικής χρονιάς να έχουμε κάποια νεότερα ευχάριστα, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά έτσι όπως εξελίσσονται. Μακάρι την να πούμε ευχολόγια πάλι. Μακάρι να πάνε όλα καλύτερα.
15: Και να αλλάξουμε σαν νοοτροπία, ναι, και σαν συνεργασία, θα έλεγα.
14: Εκεί είναι η ρίζα, η πηγή.
15: Πάρα πολύ.
14: Σωστά. Στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και στον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, γιατί χρειάζεται από ό,τι φαίνεται για να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις και αυτή τη σχολική χρονιά.
15: Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
14: Επίσης. Η κυρία Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Ορεστιάδας, η Νάντια Ιδαδάρου, ήταν φίλες και φίλοι.

0: Σύγχρονες έχουν τα πράγματα στα σχολεία του Βορείου Εύρου, στον Δήμο Οριστιάδας, πιο συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι. Μία μείωση μαθητών, η οποία δείχνει ότι εντάξει, είναι ενδεικτικότατη απόδειξη στην ουσία του μεγάλου προβλήματος του δημογραφικού, της εγκατάλειψης της περιοχής, της υπογεννητικότητας και όλα τα γνωστά. Και στα χωριά, αλλά και στην πόλη πια καταγράφεται τεράστια μείωση. Κανένα πλέον πριν το 8ο Δημοτικού Σχολείου στη Νέα Οριστιάδα δεν λειτουργεί ως 12θέσιο. Όταν κάποτε είχαμε 4 τμήματα σε κάθε τάξη. Όταν τουλάχιστον εμείς πηγαίναμε σχολείο, είχαμε Α1, Α2, Α3, Α4. Τώρα για την πρώτη Δημοτικού υπάρχει το Α1 μόνο. Α σκέτο. Μία τάξη μαθητών σε κάθε μεγάλο σχολείο. Περίπου 380.000 μαθητές λιγότεροι φέτος. Αυτό μας είπε η κυρία Δαδάρου. Ένα σχολείο δηλαδή λιγότερο για φέτος. Κάπως έτσι. Δυστυχώς. Καλά και όλα τα υπόλοιπα τώρα. Τι να λέμε με τις εργασίες που ξεκίνησαν μέσα στο Σεπτέμβριο, που γίνονται την ώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία και παράλληλα με τα μαθήματα. Με σχολείο στον πύργο που θα κλείσει για να γίνει με WebEx το μάθημα, γιατί θα γίνονται εργασίες έξω στην αυλή. Δηλαδή, ανήκουστα πράγματα, παράδεκτα πράγματα. Ούτε καν θα έπρεπε να τα συζητάμε σήμερα όλα αυτά, αλλά δυστυχώς να που έρχονται ξανά στο δημόσιο διάλογο. Απαντήσεις, αιτιολογίες, απολογίες. Τα έχουμε άραγε. Να δούμε. Λοιπόν, νωρίτερα μίλησε και ο κύριος Κουσινίδης στην πρωινή περιπολία, ο πρόεδρος της δευτεροβάθμιας της Β' Ελμέ Εύρου, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, δηλαδή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Β' Ελμέ, εκπαιδευτική, λειτουργεί μέσης εκπαίδευση, έτσι αυτό σημαίνει, ναι, Ελμέ. Για τον Βόρειο Εύρο, ο κύριος Κουσινίδης πρόεδρος, και αυτός μια παρόμοια εικόνα από ό,τι άκουσα παρουσίαση. Θα τα δείτε συνολικά μάλλον όλα σε λίγο στο radioevros.gr. Με το πώς έχει κατάσταση σήμερα στα σχολεία του Βορείου Εύρου, πρώτη μέρα έναρξης λειτουργίας στην ουσία, έναρξης μαθημάτων. Προς το παρόν θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε για μια ολόκληρη ώρα, θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία, σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε ζωντανά, φίλες και φίλοι. Μένετε εδώ, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, στο ραδιόφωνο που εμπιστεύεστε, στο ράδιο Εύρος, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Συνεχίζουμε.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
1: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520 22055. Κινητό 6934 375 185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977 ο Βελιστήριο Βλάσης στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 54 023 102.
7: είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινούπολεως 219, τηλέφωνο 2552024100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
11: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlamias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
0: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
2: Μεσημέρια σε πια. 7 λεπτά μετά τις 12 αυτή τη στιγμή ώρα, φίλες και φίλοι. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ και συνεχίζουμε μέχρι τη 1. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην εκπομπή Ευροσκόπιο. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας και μπήκατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κάθε μέρα 10 με 1. Εδώ είμαστε κάθε μέρα ζωντανά από τις 7 το πρωί που ξεκινάμε το πρωινό μεσημεριανό μας ενημερωτικό πρόγραμμα και δεν σταματάμε ποτέ εδώ που τα λέμε. Και ραδιοφωνικά και διαδικτυακά. Ράδιο Εύρος και radioevros.gr κάθε μέρα όλη μέρα και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ανεμογεννήτριες στο τρίγωνο. Στο τρίγωνο του Δήμου Ορεστιάδας, μεταξύ πενταλόφ πετρωτών, εκεί στο μοναδικό δασικό σύμπλεγμα του Βορείου Εύρου που έμεινε και ανέπαφο, άθικτο, ανεπηρέαστο από τις μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών, ειδικά από το 23, τη μέγα πυρκαγιά. Εκεί λοιπόν να θυμίσουμε και να θυμηθούμε όσοι το ξεχνάνε, θα πρέπει να το θυμηθούν ξανά, ότι υπάρχει σχεδιασμός για επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολύ καλά κάνει το κράτος και επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι όμως σε τέτοιους τόπους όπου το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι σπουδαίο και όπου η εξέλιξη μέσω αυτού μπορεί να έρθει, ενώ αντίθετα να σταματήσει απότομα ξαφνικά οποιαδήποτε άλλη πιθανότητα εξέλιξης με την τοποθέτηση

Ήξαμε όμως ακόμα περισσότερο χτες από το radioevros.gr προς γνώσιν όλων των υπολείπων φίλων αναγνωστών του radioevros.gr. Όσοι δεν πρόλαβαν να ακούσουν το συγκεκριμένο σημείο της εκπομπής την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα. Τέθηκε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα μέσα από το Ευρωσκόπιο το ερώτημα και η απάντηση μεταδόθηκε άμεσα. Ποια είναι αυτή η απάντηση? Ότι στις 2 Δεκεμβρίου, σε λίγες μέρες να πω, 62 μήνες και κάτι, έρχεται η υπόθεση προς συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι να θυμίσω ότι ο Δήμος Ορεστιάδας έκανε προσφυγή ασκώντας αίτηση ακύρωσης της απόφασης της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, για να λέω ακριβώς τους νομικούς όρους της αίτησης ακύρωσης και της προσφυγής που έκανε ο Δήμος Ορεστιάδας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αετοκορφή ή για τη Μαύρη Πέτρα. Για τη Μαύρη Πέτρα έγινε συγκεκριμένα αυτά, για την αετοκορφή δεν πρόλαβε. Όπως και να έχει, είναι μια διαδικασία νομική η οποία έρχεται να μπλοκάρει αυτό τον σχεδιασμό αν το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφανθεί υπέρ του Δήμου Ορεστιάδας δηλαδή. Αν όχι, θα δούμε πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Και γιατί έχουμε τώρα στις 2 Δεκεμβρίου την υπόθεση να φτάνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας τότε, μετά από τόσο καιρό που υπευλήθη η αίτηση ακύρωσης, η προσφυγή του Δήμου Ορεστιάδας, διότι είχαμε 6 αναβολές μέχρι σήμερα, μαθαίνουμε και αποκαλύπτουμε. Στην υπόθεση έχει παρέμβει ο άμεσα εμπλεκόμενος ιδιωτικός όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, έχοντας καταθέσει και ένα δικόγραφο 47 σελίδων, αντικρούοντας τα επιχειρήματα του Δήμου Ορεστιάδας προφανώς και υπερασπιζόμενη ΓΕΚ Τέρνα τα δικά της οικονομικά συμφέροντα, τι άλλο. Οπότε στις 2 Δεκεμβρίου θα δούμε αν θα εξελιχθεί, θα πάρει καμιά αναβολή ξανά το θέμα. Θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση, η τελευταία πληροφορία, η τελευταία εξέλιξη για τις ανεμογεννήτριες στο τρίγωνο του Δήμου Ορεστιάδας. Μια υπόθεση που μας έχει απασχολήσει έντονα τα τελευταία 2 χρόνια. Λίγους μήνες μετά τη μέγα πυρκαγιά στον Εύρο, να θυμίσουμε, το 2024 την άνοιξη, το Σεπτέμβριο του 2023 ήταν που σβήσαν τη φωτιά. Λίγους μήνες μετά, άνοιξη του 2024, έρχεται η πληροφορία ότι οι αδειοδοτήσεις για την περιοχή Μαύρη Πέτρα ή αλλιώς Καρακόπετρα, και όχι Κορακόπετρα που τη λένε λαθασμένοι κάποιοι, είναι η Καρακόπετρα, η Μαύρη Πέτρα, αλλά και στην αετοκορφή, στον Δήμο Ορεστιάδα, στο τρίγωνο, σχεδιάζεται η εγκατάσταση 50 περίπου ανεμογεννητριών στο δασικό σύμπλεγμα, σε ένα δάσος που έμεινε, όπως είπαμε, ανεπηρέαστο από την καταστροφική φωτιά. Λίγους μήνες μετά έρχεται αυτός ο σχεδιασμός ξανά προς συζήτηση. Το θέμα φτάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Οι Σύλλογοι Δρομέων Ορεστιάδας, ο Δρυμός Πεταλόφου και το ΟΜΕΓΑ Πετρωτών πρωτοστατούν. Μπαίνουν μπροστά από την πρώτη στιγμή στον αγώνα για την προστασία της περιοχής. Το Ράδιο Εύρος με κάθε τρόπο ανέδειξε το θέμα από το πρώτο λεπτό, από την πρώτη στιγμή. Παρακολουθούμε την υπόθεση στενά πάντα. Την επαναφέρουμε σήμερα με αφορμή τη νέα ημερομηνία στο Συμβούλιο της Επικρατείας που είναι 2 Δεκεμβρίου. Να θυμίσουμε από τις πρώτες παρεμβάσεις των κατοίκων ήρθαν και στηρίχθηκαν αυτές από τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής, από το Πανεπιστήμιό μας και από άλλες υπηρεσίες και φορείς. Συνεδρίασε και το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, λαμβάνοντας ομόφωνη απόφαση κατά του σχεδιασμού αυτού. Είχαμε την πολιτική ηγεσία να τοποθετείται. Τους ρωτούσαμε στις συνεντεύξεις μας, τους πλέον αρμόδιους από την πολιτική ηγεσία. Είχαμε τη δικαστική προσφυγή τελικά του Δήμου και το ζήτημα παραμένει ανοιχτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου που θα δούμε την τελευταία του εξέλιξη, αν θα είναι τελευταία του. Να θυμίσουμε την απάντηση του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Θεόδωρου Σκυλακάκη, στη Βουλή. Είχε πει ότι τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι υπέρμετρο δημόσιο συμφέροντος. Ανέφερε δηλαδή ότι οι αντιρρήσεις για τους περιβαλλοντικούς όρους μπορούν απλά να εξεταστούν μέσω προσφυγής ή και δικαστικά, αλλά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεωρεί υπέρμετρο δημοσίου συμφέροντος αυτά τα έργα και μέχρι εκεί τελεία, δεν ακούει τίποτα. Είχαμε και τον κύριο Σταθόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον οποίο το ρωτήσαμε στη συνέντευξή μας εδώ στην εκπομπή και μας είπε ότι δεν θεωρώ ότι είναι ασύμβατη επένδυση εκεί στο τρίγωνο με το φυσικό περιβάλλον, κάθε άλλο. Αυτό υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας Δασών. Σε αντίθεση με ό,τι υποστηρίζουν όλοι οι υπόλοιποι, βεβαίως, επιστημονικοί φορείς, πανεπιστήμιο, είπαμε, υπηρεσίες, δασαρχία, Δήμος Ορεστιάδας, τοπική αυτοδιοίκηση, κάτοικοι, όλοι. Πλησιάζει τώρα το τρίγωνο Trail Run, για να σταθούμε σε αυτό. Έτσι, η συζήτηση αποκτά ξανά ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Τα μονοπάτια εκεί στα οποία θα τρέξουν οι αθλητές είναι το δασικό τοπίο για το οποίο συζητάμε. Εκεί όπου οι κάτοικοι, οι σύλλογοι, το πανεπιστήμιο, ο Δήμος, όλοι οι άνθρωποι της περιοχής έχουν κινητοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια να το προσέξουν αυτό το χώρο, να το γνωρίσουν και οι υπόλοιποι, να τον αγαπήσουμε περισσότερο.

να παραμείνει ζωντανός, να είναι προσβάσιμος στις επόμενες γενιές. Να μην έχει αυτές τις γιγάντιες κατασκευές, τις μεταλλικές, με τις τσιμεντένιες βάσεις, τις τεράστιες και εκείνες γιγαντιές, καταστρέφοντας φυσικά το τοπικό δασικό σύμπλεγμα, με τους δρόμους που θα διανοιχθούν για να φτάσουν εκεί πέρα όλα αυτά τα υλικά, αλλά και με τη μόνιμη τοποθέτησή τους στη συνέχεια. Υπάρχει έτοιμα απέτηση, λοιπόν, προς τους αρμόδιους. Επιβάλλεται να προστατευτεί το δάσος του Τριγώνου, να αποτραπεί κάθε σχεδιασμός που θα μπορούσε να αλλοιώσει τον χαρακτήρα και το φυσικό του περιβάλλον. Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες, αλλά και να θυμηθούμε πώς φτάσαμε ως εδώ, στο radioevros.gr, στο θέμα με τίτλο «Τι γίνεται τελικά με τις ανεμογεννήτριες στο δάσος του Τριγώνου».

Ωραία, να δούμε τι είναι και αυτό το τρίτο τρίγωνο trail run, κυρίες και κύριοι. Αλλά και mountain bike, διότι δεν είναι μόνο αγώνας δρόμου βουνού, είναι και η ποδηλασία βουνού που έρχεται αυτό το διήμερο, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Διοργανώνεται από τον Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας και τον Περιπατητικό και Φυσιολατρικό Όμιλο Πενταλόφωνο Μουεύρου Οδρυμός. Το Σαββατοκύριακο, είπαμε, Σάββατο 31 και Κυριακή 1 Οκτωβρίου και Νοεμβρίου αντίστοιχα. Ο σκοπός του αγώνα είναι, εκτός των δεδομένων ωφελών που επιφέρει το τρέξιμο, δηλαδή στη σωματική και ψυχική μας υγεία, είναι και η ανάδειξη της ομορφιάς του δασικού συμπλέγματος τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας. Είναι η εμφύσιση της αγάπης των συμμετεχόντων προς τη φύση. Είναι η γνωριμία τους με το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Ορεστιάδας, αλλά και η διαμόρφωση ισχυρής και υγιούς περιβαλλοντικής συνείδησης που θα συμβάλλει στη διατήρηση του φυσικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής του δάσους, λέει και η ανακοίνωση από την προκήρυξη του αγώνα των διοργανωτών. Μια διοργάνωση που περιλαμβάνει, είπαμε, δύο αγώνες ορεινού τρεξίματος και ποδηλασίας βουνού. Για το τρέξιμο, ο αγώνας θα διεξαχθεί σε συνθήκες έλλειψης φωτός. Θα είναι νυχτερινός δηλαδή. Το συνολικό του μήκος είναι 30 χιλιόμετρα, κυρίως σε δασικό μονοπάτι και με θετική υψομετρική διαφορά συν 1021 μέτρα. 31 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα ξεκινά από το δασικό σύμπλεγμα τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας, το καταφύγιο περιπατητικού και φυσιολατρικού ομίλου Πενταλόφου Οδρυμός. Εκεί από την Πάρα Πενταλόφου θα ξεκινήσει λοιπόν και θα τερματίσει ο αγώνας των 30 χιλιόμετρων, που ακολουθεί το μονοπάτι Μπάρα, Μαντένια, Γυαλιά, Πυραμίδα 33 στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, Γυαλιά και επιστροφή για τερματισμό στο καταφύγιο του Δρυμού. Είναι μοναδική εμπειρία αυτή μες τη νύχτα, βεβαίως με την απαραίτητη ασφάλεια και καθοδήγηση και με όλα τα σημεία για την τροφοδοσία, την υδροδοσία, σταθμούς δηλαδή που θα υπάρχουν εκεί 5 από τους διοργανωτές. Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν αποκλειστικά όσοι βεβαίως είναι ενήλικες, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν υπάρχει κριτήριο συμμετοχής σε άλλο αγώνα. Υπάρχει μια φόρμα εγγραφής που μπορείτε να υποβάλλετε. Τρίγωνο Trail Run είναι το όνομα και τη σελίδα στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχει ένα κόστος συμμετοχής στα 25 ευρώ, όμως περιλαμβάνονται διάφορα σε αυτήν τη συμμετοχή, διότι παρέχονται στους συμμετέχοντες αναμνηστικά δώρα, μετάλλια, είπαμε, τροφοδοσία και υδροδοσία, ενεργειακά σνακ και νερά, και μετά συμμετέχουν στο μεταγωνιστικό παραδοσιακό γλέντι με δωρεάν φαγητό όλες και όλοι. 25 ευρώ η συμμετοχή, αλλά μια εμπειρία με πολλαπλά ωφέλη και με ένα τεράστιο γλέντι στο τέλος με δωρεάν φαγητό αφού ολοκληρωθεί ο αγώνας. Έχει πολλές άλλες λεπτομέρειες και στη σελίδα όπου μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, όπως και για τον άλλον αγώνα. Δεν είναι αγώνας, είναι στην ουσία μια ποδηλασία στο βουνό. Δεν έχει χαρακτηριστικά ανταγωνιστικά όλο αυτό. Πάλι θα είναι νυχτερινός ο αγώνας. Να συνεχίσουμε με το trail, με το τρέξιμο. Έχουμε άλλα 7 χιλιόμετρα. Είναι άλλος αγώνας αυτός, 7 χιλιόμετρων. Για όσους δεν μπορούν να αντέξουν τα 30 χιλιόμετρα, υπάρχει και η δυνατότητα των 7 χιλιόμετρων στο δασικό μονοπάτι, με μικρότερο υψομετρικό, στα συν 250 μέτρα θετική υψομετρική διαφορά. Και αυτός 6,5 το απόγευμα θα ξεκινήσει του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου. 6 ώρα για τα 30 χιλιόμετρα, 6,5 για τα 7 χιλιόμετρα. Με πολλές λεπτομέρειες και εκεί, και ένα κόστος 15 ευρώ για τη συμμετοχή και με πολλές παροχές επίσης. Λεπτομέρειες εννοώ στο raceid.com είναι το site, αλλά και από τη σελίδα του Facebook μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το τρίγωνο trail run. Πάμε όμως και στο mountain bike, στο αγώνα με το ποδήλατο, που είναι 22 χιλιόμετρων διαδρομή με θετική υψομετρική διαφορά συν 600 μέτρα. Είναι για συμβατικά ποδήλατα βεβαίως, όχι ηλεκτρικά εννοείται. Το ξεκαθαρίζει η προκήρυξη του αγώνα. Αν κάποιος θέλει να λάβει μέρος με ηλεκτρικό ποδήλατο, θα είναι εκτός συναγωνισμού. Θα κάνει όμως τον περίπατο, την ποδηλασία του μάλλον, στη διαδρομή, για να γνωρίσει την περιοχή μόνον. Την Κυριακή το πρωί θα γίνει αυτός ο αγώνας με τα ποδήλατα, στις 10 το πρωί, 1η Νοεμβρίου, από το δασικό σύμπλεγμα τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας και πάλι από το συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης και τερματισμού, που είναι η Μπάρα Πενταλόφου, το καταφύγιο του Δρυμού. Μέχρι 21 Οκτωβρίου υποβολή των συμμετοχών, προθεσμία εγγραφών. Οπότε προλαβαίνετε να το σκεφτείτε λίγο ακόμα και να πάρετε την απόφασή σας να δηλώσετε συμμετοχή και να λάβετε μέρος στον αγώνα. Και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις είναι προγραμματισμένες. Το μεταγωνιστικό γλέντι, όπως είπαμε, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα
θα προσφερθεί δωρεάν φασολάδα και γίδα βραστή στο χώρο του καταφυγίου σε όλες και όλους. Το Σάββατο το βράδυ. Την βράδυ, αργά, τα ξημερώματα πια. Την Κυριακή 10 το πρωί μετά θα γίνει η πεζοπορία επίσης, άλλη μια παράλληλη δράση για να γνωρίσουμε τον τόπο. Για όσους δεν θέλουν να συμμετάσχουν ούτε στον αγώνα τρεξίματος ούτε στο ποδηλατικό αγώνα, μπορούν πεζοπορώντας να λάβουν μέρος στη δράση την Κυριακή το πρωί στις 10. Να επισκεφτούμε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, όπως τον εγκαταλελειμμένο οικισμό της Γιαλιάς, τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, την Πέτρα της Γονιμότητας όπως λέγεται, το παλαιό χειρό επί των ελληνοβουλγαρικών συνόρων και άλλες περιοχές άγνωστες για πολλούς, αλλά υπέροχες. Ώρα να τις ανακαλύψουμε, στον τόπο μας είναι, λίγα χιλιόμετρα μακριά από εκεί που κατοικούμε. Όσοι δεν έχουν δυνατότητα μάλιστα να περπατήσουν πολύ, κουραστούν ή οτιδήποτε, θα υπάρχει και επιστροφή με αυτοκίνητο. Θα δοθεί και αυτή η δυνατότητα. Αν στα μισά της απόστασης, περίπου στα 6 χιλιόμετρα, χρειαστεί να επιστρέψουν κάποιοι στο καταφύγιο με αυτοκίνητο. Και διαμονή τώρα. Κατασκήνωση. Διανυκτέρευση εκεί στο χώρο. Γι' αυτό μιλάμε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία στην περιοχή. Στον προαύλιο χώρο του καταφυγίου θα υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης κατασκήνωσης. Υπάρχουν και παροχές τουαλέτα και μπάνιο για όσους ανησυχούν για αυτά. Δύο τηλέφωνα να δώσουμε για περισσότερες πληροφορίες αν επιθυμείτε στο 6948-19-29-64. Είναι ο Θοδωρής Μανουσίδης, ο πρόεδρος του Λόγου Δρομέων Ορεστιάδας. 6948-19-29-64. Αλλά και από τον ίδιο σύλλογο, Βασίλης ο Παντεκίδης απαντάει στο 6932-732-431. Ρίγκονο Trail Run και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Και εγγραφές βεβαίως, όχι μόνο να μάθουμε, αλλά να λάβουμε μέρος, να συμμετάσχουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις των 12.30, έχουμε και το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ανακοινώθηκε, φίλες και φίλοι, για τους υποψηφίους φέτος. Το Μάιο, 28 και 29 Μαΐου θα αρχίσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για όσους δεν το έχετε μάθει ακόμα και ενδιαφέρεστε, οι γονείς, οι οικογένειες, οι φίλοι, οι ίδιοι υποψήφοι. 28 και 29 Μαΐου, λοιπόν, του 2027 είναι η έναρξη των υποψηφίων για τα Γενικά Λύκεια 28, για τα ΕΠΑΛ 29 Μαΐου. Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δόθηκε η ημερομηνία την Παρασκευή, ανακοινώνοντας και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr. Ποια μαθήματα, ποια μέρα είναι προγραμματισμένο να. Σε ποια μαθήματα, ποια μέρα είναι προγραμματισμένο να εξεταστούν οι υποψήφοι για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις του Μαΐου. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Α, θα μας οδηγήσει ο Χρυσός Θηβαίος, έτσι να πάρουμε και μια μουσική ανάσα. Πολλά σας τα λέμε συνεχώς. Χρειαζόμαστε και τις μουσικές ανάσες μας. Όμορφα αγαπημένα τραγούδια ακούμε με κάθε ευκαιρία. Εδώ ο Χρυσός Θηβαίος μας τραγουδά για τα πιο σπουδαία πράγματα. Και έτσι μας οδηγεί στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο, απέναντι από το καινούργιο σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Supermarket Praxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
11: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Και ξενιάζουμε κάθε μέρα με το Χαγιάτι να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Έτσι έκανε και σήμερα. Και μας μαγείρεψε κουσκούς παραδοσιακό πενταλόφου με μπούτι φιλέτο κοτόπουλο. Τώρα τι να λέμε τώρα. Χειροποίητο κουσκουσάκι παραδοσιακό από τον πεντάλοφο προερχόμενο με μπουτάκι φιλέτο κοτόπουλο. Άμα δεν το παραγγείλεις αυτό σήμερα να απολαύσεις σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, τι θα φας? Χαγιάτι, είσαι πολύ μπροστά. Κάθε μέρα μας εκπλήσει ακόμα περισσότερο. Δεν θα σταματήσει να μας εντυπωσιάζει. Δεν είδαμε τίποτα ακόμα από το Χαγιάτι, όπως φαίνεται. Έχουμε πολλά μπροστά ακόμα. Πένες με φιλετάκια κοτόπουλου, πιπεριές και κρέμα γάλακτο στο μενού. Σουφλέ τορτελίνι με κιμά και τυριά. Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Οι μελιτζάνες στο παπουτσάκι με κιμά και μπεσαμέρ στο Χαγιάτι και σήμερα. Τα γεμιστά μας, είτε τα ορφανά τα λεγόμενα σκέτα με ριζάκι, είτε και με κιμά αν θέλετε. Και ρύζι εννοείται ταυτόχρονα. Ανάμεικτα, παράλληλα. Μαζί. Καλαμαράκι τηγανιτό, θράψαλα λέει σήμερα στο Χαγιάτι μας, μπα. Ορίστε και αυτό. Καλά, ο πεντάλοφος έχει τη τιμητική του. Έχει και πενταλοφιώτικη ταψούδα στο Χαγιάτι σήμερα. Αυτό σημαίνει μοσχαράκι με ριζάκι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο. Η πενταλοφιώτικη, η διάσημη ταψούδα και σήμερα στο Χαγιάτι μας. Τα μπιφτέκια, τα σπέσια, τα γεμιστά, τα ζουμερά, τα φρεσκοζυμωμένα με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Και τα άλλα τα μπιφτέκια, τα γεμιστά με φέτα και ντομάτα στο μενού και σήμερα στο Χαγιάτι. Όπως και οι σταθερές αξίες αυτά. Και τα κανελόνια τα γεμιστά. Και ο μουσακάς ο απίθανος. Και τα φιλετίνια του κοτόπουλου με γλυκόξινη σαλτσούρα, πιπεριές και ρύζι. Αχ, ξεροκλειφόμαστε ήδη. Το βλέπεις, σου έρχεται εικόνα, μυρωδιά, γεύση. Το θέλεις τώρα. Το παστίτσιο, το λαχταριστό με την αφράτητη σπιτική την πεσαμέλα από το Χαγιάτι. Ή το λαδερό σου αν θέλεις. Το αρακά, το λαδερό με τις πατατούλες. Βουτάς και το φρέσκο το ψωμάκι και τη φετούλα σου δίπλα. Ή ένα ωραιότατο γιαουρτάκι παραδοσιακό. Τέλεια. Σπανακόριζο, κοτόσουπα, γιουβαρλάκια, χοιρινό μουσταρδάτο με βαλσάμικο και μανιτάρια. Πασολάδα παραδοσιακή με καροτάκι και σέλινο, γιατί όχι. Και άλλες πολλές επιλογές και προτάσεις, θα τα πω όλα, είναι πολλά ακόμα. Καλείτε στο 2552-02-2525. Κάντε και την παραγγελία σας, έρχονται και στο χώρο σας. Απολαμβάνετε καθημερινά το σπιτικό, το μαγειρευτό, το φαγάκι σας από την κουζίνα σας, από την κουζίνα της πόλης, από το Χαγιάτι μας. Εδώ πάμε στα υπόλοιπα της τοπικής ειδησιογραφίας της ημέρας. Έχουμε ακόμα ένα τεταρτάκι μπροστά μας, θα προλάβουμε να τα δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύω, θεωρώ. Έχουμε συνέδρια στην Αλεξανδρούπολη το ένα μετά το άλλο. Μεγάλες διοργανώσεις στην Αλεξανδρούπολη, πού αλλού. Ετήσιο συνέδριο της Ακαδημίας Καρδιολογίας. Το ένατο συνέδριο με την ιατρική επιστήμη να εξελίσσεται με ρυθμούς ταχύτατους. Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, καινοτόμα φάρμακα, προηγμένες τεχνολογίες, ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά αναδιαμορφώνουν καθημερινά την κλινική πράξη. Μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, λοιπόν, έρχεται η Ακαδημία Καρδιολογίας της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης να διοργανώσει για μία ένατη συνεχόμενη χρονιά φέτος, την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, το εκπαιδευτικό πανελλήνιο καρδιολογικό συνέδριο με θέμα «Επικαιροποίηση των γνώσεων στην καρδιαγγειακή ιατρική 2026». Κορυφαίοι καρδιολόγοι της χώρας θα βρεθούν εκεί, αλλά και όχι μόνο. Φέτος θυμόμενο πρόσωπο, μάλιστα, θα είναι ο διακεκριμένος, λέει, Έλληνας φιλόλογος, γλωσσολόγος, καθηγητής γλωσσολογίας, καθώς και πρώην πρίτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και λεξικογράφος, που πάει ο νου σας όταν ακούτε όλες αυτές τις ιδιότητες, τους τίτλους. Φιλόλογος, γλωσσολόγος, καθηγητής γλωσσολογίας, πρώην πρίτανης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λεξικογράφος, ένας είναι ο κύριος Μπαμπινιώτης. Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, λοιπόν, θα είναι εκεί, θα μιλήσει, μάλιστα, με τίτλο «Η ομιλία του καθιέρωση Διεθνούς Εορτασμού της Ελληνικής Γλώσσας. Η διαχρονική δύναμη της ελληνικής». Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, ο κ. Μπαμπινιώτης, στην κεντρική αίθουσα του συνεδρίου στο ξενοδοχείο που θα διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά, λοιπόν, το ένατο πανελλήνιο συνέδριο της Ακαδημίας Καρδιολογίας. Με τον κ. Μπαμπινιώτη, θυμόμενο πρόσωπο. Στην Αλεξανδρούπολη, άλλο ένα συνέδριο. Ερευνητές από δεκάδες χώρες, εδώ είναι διεθνές το συνέδριο αυτό, θα συναντηθούν 8 με 11 Οκτωβρίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη. Το Διεθνές Συνέδριο για την Ιστορία της Τεχνολογίας θα είναι αυτό, 53ο συνέδριο υπό την αιγίδα της UNESCO. Ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια στο πεδίο της ιστορίας της τεχνολογίας που έρχεται στην Αλεξανδρούπολη. 53ο θα γίνει 8 με 11 Οκτωβρίου. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης θα είναι και πάλι από τους διοργανωτές. Ειδικότερα το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και το Τμήμα Ιατρικής σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης η διοργάνωση του συνεδρίου αυτού υπό την αιγίδα της UNESCO. Αλληλεπιδρώντας με την ιστορία της τεχνολογίας, γεφυρώνοντας επιστημονικούς κλάδους και προοπτικές για τις παγκόσμιες προκλήσεις, είναι ο τίτλος του φετινού συνεδρίου. Με ένα ερώτημα επίκαιρο περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο. Πώς η μελέτη του τεχνολογικού παρελθόντος μπορεί να φωτίσει τις σύγχρονες κρίσεις από την κλιματική αλλαγή και κοινωνικο-περιβαλλοντικές ανισότητες μέχρι την πολιτική πόλωση και την τεχνητή νοημοσύνη. 5η 8 Οκτωβρίου μέχρι Κυριακή 11 Οκτωβρίου περιλαμβάνεται μάλιστα και εκδρομή στη Θράκη, λέει, στο πλαίσιο του συνεδρίου. Θα πάνε οι σύνεδροι από όλες τις χώρες που θα βρεθούν εκεί στο Βυζαντινό Μουσείο Δημοτήχου, στον Τεκέ της Ρούσας. Δύο στάσεις θα κάνουν δηλαδή στον Εύρο. Λέει εκδρομή στη Θράκη, αλλά αυτές οι δύο στάσεις θα γίνουν από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης η οργάνωση της εκδρομής. Α, και άλλες ξεναγγίσεις θα γίνονται, αλλά σχεδιάζονται προς το παρόν, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμες για τους συνέδρους. Θα έχουν μάλλον περιεχόμενο γευσηγνωσία αυθεντικών συνταγών αυτές οι ξεναγγίσεις. Ωραιότατο ακούγεται. Διεθνές θα είναι, στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει και αυτό. Άντε. Αυτή η ανάπτυξη ως σωστικό κύμα να μεταδοθεί επιτέλους και πέριξ της Αλεξανδρούπολης κάποτε, όπως υπόσχονταν όλοι ότι θα συμβεί. Γιατί έχουμε άλλη μία τώρα δράση που έρχεται εκεί στην Αλεξανδρούπολη, στο νομαρχείο. Επενδύοντας στη Θράκη, λέει, 18 χρόνια τουρισμού καινοτομίας, πολλές διαδρομές αναμέλων, μια γιορτή τουρισμού και πολιτισμού που θα γίνει εκεί, δημιουργίας και εξωστρέφειας, με στόχο να αναδειχθεί ο τόπος μας, η Θράκη και η περιφέρειά μας, ως διεθνές τουριστικό και πολιτιστικό σημείο ποιοτικής αναφοράς, λέει το δελτίο τύπου. Η ανακοίνωση που μας έρχεται από. Α, το υπογράφει η κυρία Παναγιώτα Δερμεντζοπούλου. Δεν νομίζω να έχει σχέση με τη γνωστή οικογένεια, το όνομα Παναγιώτα. Επενδύοντας στη Θράκη, 18 χρόνια τουρισμού και καινοτομίας, πολλές διαδρομές, ένα μέλλον, τουρισμός και πολιτισμός, το χθες, το σήμερα, το αύριο, στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, στη Θράκη, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Ελλάδα εν γέννη. Προσκεκλημένοι είναι κάτοικοι, επισκέπτες, συμμετέχοντες στην εκδήλωση, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και να λάβουν μέρος και να συμμετάσχουν, λέει η ανακοίνωση, σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ομιλίες, τοποθετήσεις με επίκεντρο τον τουρισμό και τον πολιτισμό ως αναπτυξιακό και κοινωνικό αγαθό για τον τόπο μας. Επίσης, έκθεση φωτογραφίας και προβολές, διαδραστικές εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και μουσικοχορευτικές και χοροδιακές παρουσιάσεις πολιτιστικών συλλόγων. Χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν, λαμβάνουμε μόνο την συγκεκριμένη πρόσκληση για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Ποιος το διοργανώνει όμως, δεν κατάλαβα ακόμα. Η είσοδος πάντως είναι ελεύθερη. Βλέπω στην πρόσκληση. Μάλιστα. Democritus Travel, μάλλον είναι η ειδική πρωτοβουλία θα είναι. Λοιπόν, αυτά με την Αλεξανδρούπολη και με τα συνέδρια και τις δράσεις που έρχονται εκεί τις προσεχείς ημέρες. Α, όχι, δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε κάτι ακόμα πολύ ενδιαφέρον που θα γίνει τώρα. Την Τετάρτη. Αυτήν την Τετάρτη μεθαύριο, στις 6.30 το απόγευμα, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, μετάβαση από τον νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο μαζί στη Νέα Αρχή, είναι μια εκδήλωση για γονείς και εκπαιδευτικούς που οργανώνεται εκεί στην Αλεξανδρούπολη από το Κέντρο Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Με κεντρική ομιλήτρια την κυρία Ζωή Κασαπίδου, είναι ψυχολόγος, επιστημονικός τέλεχος που θα αναπτύξει το θέμα της μετάβασης των παιδιών από τον νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Θα υπάρχει και διαδικτυακή συμμετοχή αν επιθυμείτε, για όσους δεν κατοικείτε Αλεξανδρούπολη, αλλά θέλετε να μάθετε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που μπορεί να αφορά την οικογένειά σας, το παιδί σας, που μεταβαίνει από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο φέτος. Γιατί ο στόχος της εκδήλωσης είναι να στηριχτούν οι οικογένειες αλλά και οι σχολικές κοινότητες και να αναδειχθεί η σημασία της ομαλής, θετικής και υποστηρικτικής μετάβασης των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. Μια εκδήλωση που γίνεται σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Δήμου Αλεξανδρούπολης, τον Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης. Για περισσότερες πληροφορίες στο 25510372. Τώρα τι γίνεται. Είναι η ώρα που έρχονται καταφθάνω στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο πολλές ειδήσεις. Από την Νεανική Χοροδία Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την πρώτη συνάντηση που θα γίνει 15 Σεπτεμβρίου, όπως μας ενημερώνουν, για παιδιά και εφήβους 10 έως 18 ετών, μέχρι το αστυνομικό δελτίο που μας τροφοδοτεί τώρα με ειδήσεις από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε συλλήψεις 6 διακινητών. Άντε πάλι. Για να δούμε. 6 διακινητές μαζί, τώρα το βλέπουμε ταυτόχρονα και εγώ τώρα το διαβάζω. Να δούμε πώς θα περιγραφούν αυτά τα περιστατικά σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. Ήταν 6 διακινητές, από τους οποίους 5 αλλοδαποί και ένας Έλληνας που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μηνόμενους μετανάστες. Στη μία περίπτωση το πρωί 13/9, χτες το πρωί, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολη, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου συνέλαβαν τον έναν Έλληνα με 5 μηνόμιμους μετανάστες στο κιόταχη επιβατικό του αυτοκίνητο. Δεύτερη περίπτωση, χτες το πρωί πάλι, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου αλλοδαπώς συνέλαβαν διακινητή με 4 μηνόμιμους μετανάστες στο κιόταχη επιβατικό του αυτοκίνητο, να τους μεταφέρει στην ενδοχώρα παράνομα. Τρίτη περίπτωση, το μεσημέρι, χτες, σε περιοχή της Ροδόπης, οι συνοριοφύλακες των Σαπών συνέλαβαν ακόμη έναν αλλοδαπό με 3 άτομα στο γιοταχή επιβατικό του αυτοκίνητο. Τέταρτη περίπτωση, χτες το απόγευμα, συνοριοφύλακες των Φερών έναν αλλοδαπό συνέλαβαν ακόμα, τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας σε 6 άτομα. Και άλλα 3 άτομα μετέφερε ένας ακόμη αλλοδαπός. Μάλλον 2 ήταν αυτοί οι συγκεκριμένοι σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο. Μετέφεραν 3 άτομα χτες το βράδυ στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης. Κατασχέθηκαν όλα τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα και τα απαραίτητα σχετικά. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Να κάνουμε την πρόσθεση. Θέλω 3 και 6, 9 και 3, 12 και 4, 16 και 5, 21. Οι διακινούμενοι από 6 διακινητές, 5 αλλοδαπούς και έναν Έλληνα. Στα χτεσινά περιστατικά που καταγράφηκαν σε μια συνολική ανακοίνωση. Με φωτογραφικό υλικό, μάλιστα, συνοδεύεται από όλα τα οχήματα η ανακοίνωση. Θα τη δείτε σε λίγο στο radioevros.gr. Για τη χτεσινή κινητικότητα των διακινητών στην περιοχή μας.

Λοιπόν, τώρα έρχεται στη Νέα Ορεστιάδα το φεστιβάλ ΚΝΕ. Έγινε το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη προχτές. Τώρα αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Αδριανούπολης, στα ΠΕΦΚΑ της Νέας Ορεστιάδας στις 8 το βράδυ. Έχει ανακοινωθεί ήδη το πρόγραμμα. Λάβαμε τη σχετική πρόσκληση και ανακοίνωση. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται, είναι το σύνθημα του συνεδρίου. Είναι από φράση έργου του Μπρέχτ αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. Εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπέρτολτ Μπρέχτ, λέει και η ανακοίνωση. Το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό. 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Και έτσι ολοκληρώνει το ταξίδι του στον Εύρο, στην Ορεστιάδα το φεστιβάλ. Μετά το πολύ πετυχημένο, όπως το χαρακτηρίζει, που έγινε στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο προχτές. Το επόμενο ραντεβού λοιπόν είναι 19 Σεπτεμβρίου αυτό το Σάββατο στα ΠΕΦΚΑ, στο Πάρκο Αδριανούπολης. Αδριανούπολης, φίλοι του Κουκουέ, που συντάσσεται τις ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει πόλη Ανδριανούπολη, δεν είναι καμιά πόλη του Ανδρέα, είναι η πόλη του Αδριανού. Συνεπώς και η πόλη Αδριανούπολη και το Πάρκο Αδριανούπολης στη Νέα Ορεστιάδα, όπως και ο Δός Αδριανούπολης, να μην τα ξαναλέμε. Ή πρέπει μάλλον τελικά να τα ξαναλέμε για να μαθαίνουμε σωστά. 8 το βράδυ του Σαββάτου ξεκινάει στο Πάρκο Αδριανούπολης στο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή με πολιτική ομιλία του Διονύση Κλάδη, με hip hop live μετά, με τους Αναγκαίο Κακό, έτσι είναι το συγκρότημα, το όνομά του, και μετά Γλέντι για όλο τον κόσμο. Θα υπάρχει και έκθεση με τίτλο «Με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή γράφεται η ιστορία». Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη και μαθητικό στέκι θα λειτουργεί με τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά να πολεμάμε, δραστηριότητες και γωνιά δημιουργίας των μαθητών εκεί και έκθεση βιβλίου με εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Στο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητής Νέα Ορεστιάδα το Σάββατο το βράδυ. Την επομένη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 4 τάσεις, μια αποστολή, δώρα και μουσική στην καρδιά της Αλεξανδρούπολης. Ποδηλατό μαζί, αλλάζουμε την πόλη για όλους. Έχουμε μέρες ακόμα να το δούμε αναλυτικά το θέμα, γιατί έχει πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων δράσεων από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η δράση αυτή στην Αλεξανδρούπολη. Και τώρα στα αθλητικά, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, αλλά οφείλω μία αναφορά σε αυτή την εξέλιξη, τη δυσάρεστη για τον Ακρίτα Ορμενίου. Θα το διαβάσατε πιθανόν και στο radioevros.gr, όπως το αναδείξαμε από τη στιγμή που το μάθαμε, ότι έλαβε μια δύσκολη απόφαση ο Ακρίτας Ορμενίου. Ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα, με τους ανθρώπους της ομάδας μάλιστα να κάνουν λόγο για μια απόφαση που πάρθηκε μετά από μεγάλη προσπάθεια και με μοναδικό γνώμονα τον σεβασμό στην ιστορία του συλλόγου. Αυτή η ανακοίνωση, λένε, είναι από αυτές που λέμε ότι γράφονται με δάκρυα. Μετά από πολλή σκέψη, πολύ πόνο, πολλή προσπάθεια, μέχρι την τελευταία στιγμή δυστυχώς πήραμε την ομόφωνη απόφαση ο Ακρίτας Ορμενίου να μην συμμετάσχει στο επερχόμενο πρωτάθλημα. Οι λόγοι που ανακοινώνουν από τη διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο του Ακρίτα Ορμενίου, ο κυριότερος, λένε, πως είναι η αποψήλωση της ομάδας από κορμό που προέρχεται από το χωριό και την ευρύτερη περιοχή του Τριγώνου. Δηλαδή το δημογραφικό που έχει πολλές προεκτάσεις έπληξε και την ομάδα του Ορμενίου, όπως προδιαγράφεται μάλλον τέτοιο μέλλον και για άλλες ομάδες τοπικές σε χωριά. Δυστυχώς, όταν δεν βρίσκουν πλέον άτομα να τις απαρτήσουν, δεν βρίσκουν ποδοσφαιριστές στους συλλόγους, να προέρχονται από το χωριό, να μπορούν να μένουν εκεί, να αθλούνται, να προπονούνται εκεί, να προσφέρουν στην ομάδα. Τα παιδιά που πονάνε την πανέλα πραγματικά, τη φανέλα, λένε, πραγματικά κρατάνε την ομάδα ζωντανή, αλλά δεν μπορούν άλλο, δεν αντέχουν. Ο δεύτερος λόγος είναι η μετατόπιση του πληθυσμού προς την Ορεστιάδα, με συνέπεια η απόσταση Ορμένη-Ορεστιάδα να είναι αποτρεπτική για την προσέλκυση των ποδοσφαιριστών. Σε κάθε χωριό έχουν μείνει, λέει, 4-5 τρελοί που σε πείσμα όλων προσπαθούν να κρατήσουν και ζωντανό με καθημερινή ενασχόληση το ποδόσφαιρο. Έρχεται όμως κάποια στιγμή που και αυτοί, μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας, οδηγούνται από τα πράγματα στο να καταβληθούν ψυχολογικά. Τέλος, υπάρχει και άλλο πρόβλημα, το οποίο το αφήσαν τελευταίο στην ανακοίνωσή τους οι άνθρωποι της διοίκησης του Ακρίτα Ορμενίου, που έχει να κάνει με την έλλειψη βοήθειας, οικονομικοί λόγοι επίσης δηλαδή, έλλειψη βοήθειας στη συντήρηση των εγκαταστάσεων, δυσβάσταχτο διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος που έχει βάλει πολιτεία στα ποδοσφαιρικά σωματεία. Και αυτό έχει επίσης την αξία του να υποθεί. Και η έλλειψη συντήρησης, βοήθειας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που καταγγέλει η ομάδα, που βεβαίως αφορά στο Δήμο Ορεστιάδας ξεκάθαρα αυτό, και τις τεχνικές του υπηρεσίες και τις αποφάσεις της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής, και οι οικονομικοί λόγοι που απορρέουν από όλο αυτό, αλλά και γενικότερο γραφειοκρατικό βάρος από την κεντρική πολιτεία για τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Με αυτό το σκεπτικό, με αυτά τα επιχειρήματα, με αυτές τις σκέψεις, αποφάσισε ο Ακρίτας Ορμενίου να διαλυθεί στην ουσία. Και για να μην κλείσουμε έτσι, πάμε στο Ματζαρίδη και στην Αναστασάκη, κυρίως στον Γιώργο τον Ματζαρίδη, που γράφει ιστορία, όπως λέει ο Σέγας, διότι θα λάβει μέρος για πρώτη φορά Έλληνας αθλητής
σε μια διοργάνωση πανευρωπαϊκή όπου δεν έχει ξαναλάβει ποτέ μέρος Έλληνας αθλητής. Μιλάμε για τον Γιώργο Ματζαρίδη από τη Νέα Ορεστιάδα, από τον Αθλητικό Σύλλογο Ορεστιάδας ο Πολυνίκης. Ο Γιώργος Ματζαρίδης θα ανοίξει, λέει, τις συμμετοχές στον αγώνα που θα γίνει στην Κοπενχάγη το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου ως εκπρόσωπος της Εθνικής Ελλάδος. Στους Μεσογειακούς Αγώνες η Μελίσσα Αναστασάκη και ο Γιώργος Ματζαρίδης θα βρεθούν, λοιπόν, δύο Ελληνόπουλα που επιλέχτηκαν να αγωνιστούν με τα γαλανόλευκα στη δεύτερη έκδοση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τρεξίματος σε δημόσιο δρόμο. Στην πρώτη διοργάνωση πριν από τρία χρόνια στη Ρήγα της Λετωνίας δεν υπήρχε ελληνική συμμετοχή. Επομένως, στην πρωτεύουσα της Δανίας, στην Κοπενχάγη, θα γραφεί η πρώτη σελίδα της ιστορίας της χώρας μας στη διοργάνωση, σημειώνει ο Σέγας, προβάλλοντας την πορεία, την ανωδική πορεία του Γιώργου Ματζαρίδη με πολύ κολακευτικά λόγια για αυτόν τον αθλητή από τη Νέα Ορεστιάδα που συνεχίζει να προχωράει ψηλά. Στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε και τις δηλώσεις του και όλα όσα ο Σέγας ανακοίνωσε για αυτή τη συμμετοχή του Γιώργου Ματζαρίδη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν είναι πανευρωπαϊκό τελικά μόνο, είναι παγκόσμιο. Όπου δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο, ξεφύγαμε τελείως από το χρόνο μας. Η ώρα είναι ήδη 1:01. Τι λέτε? Σταματήστε με τόση ώρα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Σταματώ εδώ. Θα κλείσω με αυτό που προγραμμάτιζα από την αρχή της εκπομπής για το φινάλε, γιατί αυτή την ώρα πηδεύεται και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πέφτει η αυλαία, κλείνει ένας κύκλος με την τελετή αποχαιρετισμού. Τον αποχαιρετούμε και εμείς, όπως και όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, για τον κόσμο που τον αγάπησε και θα συνεχίσει να τον αγαπά μέσα από αυτά που άφησε τα μουσικά πράγματα της χώρας. Λοιπόν, πάμε. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα μας. Αύριο τα λέμε ξανά στις 10. Γιώργος Μαζωνάκης, Φεύγω για μένα. Μας τραγουδά για το φινάλε. Και ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
3: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή.
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν.

0: πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε την ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-2400.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Sam. Yeah, bro.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977 ο Βελιστήριο Βλάσης στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
10: Σύγχρονο.
11: Πολυδύναμο.
10: Μοντέρνο.
11: Ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
14: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 2. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ράδιο Εύρω.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με έλλειψη εκπαιδευτικών, προβλήματα στις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις σε έργα και σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στο Βόρειο Εύρο και στην περιοχή της Ορεστιάδας. Την εικόνα αυτή μετέφεραν σήμερα μέσα από δύο διαφορετικές ραδιοφωνικές συνεντεύξεις στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος της ΒΕΛΜΕ Εύρου Χάρης Κουσινίδης και η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας Κωνσταντίνα Δαδάρου. Μιλώντας στην εκπομπή πρωινή περιπολία αρχικά, ο πρόεδρος της ΒΕΛΜΕ Εύρου Χάρης Κουσινίδης έκανε λόγο για περισσότερα από 60 κενά εκπαιδευτικών στον ομό, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να εντοπίζονται στην περιοχή από το Σουφλί και βορειότερα. Όπως ανέφερε, τα κενά αφορούν περισσότερες από 50 σχολικές μονάδες.
10: Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Όπως και κάθε χρονιά, έχουμε το παιχνίδι των εντυπώσεων. Έτσι. Δηλαδή, το Υπουργείο λέει ότι όλοι είναι στις θέσεις τους, ότι τα έχουμε καλύψει όλα, ότι όλα πάνε καλά κτλ. Ο κόσμος γνωρίζει ότι όλα αυτά που λέει το Υπουργείο είναι παραμύθια και ψέματα. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου στο Υπουργείο, πανηγυρίζουν φέτος, γιατί πήρανε λίγους παραπάνω αναπληρωτές από την περσινή χρονιά. Δηλαδή, στην πρώτη φάση πήρανε λίγο παραπάνω κόσμο, που αυτό πρέπει να το κάνουν εδώ και χρόνια. Και βέβαια εμείς ζητάμε όλους τους αναπληρωτές στην πρώτη φάση, έτσι. Πανηγυρίζουν λοιπόν γιατί έχουμε 55.000 κενά σε όλη την Ελλάδα περίπου και αυτοί έχουν πάρει αυτή τη στιγμή 30.000.
11: Καλά, φαντάζομαι κύριε Κουσινίδη, το αίτημά σας, κύριε Κουσινίδη, φαντάζομαι το αίτημά σας είναι οι μόνιμες προσλήψεις και όχι η κάλυψη των κενών από τους αναπληρωτές.
10: Αυτό δεν σας έλεγα τώρα ακριβώς, με προλάβατε και πολύ σωστά το επισημαίνετε ότι... Και έχουμε 5.000 διορισμούς. Έτσι. Αυτά τα κενά που υπάρχουν, φαντάζομαι ακούτε καλά, έτσι.
12: Ναι.
10: Αυτά τα κενά που υπάρχουν δεν είναι κενά προσωρινά. Η συντριπτική τους πλειονότητα είναι οργανικά κενά. Αντί λοιπόν των μονίμων διορισμών που φέτος είχαν το ελάχιστο γύρω στις 5.000, έχουμε ένα μεγάλο όγκο αδιορίστων συναδέλφων μας, οι οποίοι αναγκάζονται να γυρνούν όλη την Ελλάδα υπό συνθήκες αναπεριοχή τραγικές, έτσι. Και τα πράγματα χειροτερεύουν και στη δική μας περιοχή, όπως ξέρετε. Εντάξει, δεν έχουμε το φαινόμενο να έχουμε σκηνές.
11: Καλά, ναι.
10: Αλλά έχουμε προβλήματα, έχουμε ακριβά ενίκεια, έχουμε ακριβή διαβίωση, το χειμώνα ιδιαίτερα. Τα γνωρίζουμε αυτά, είναι πολύ μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, στην ουσία, ο κόσμος αυτός γυρνάει στην Ελλάδα και πληρώνει ουσιαστικά την προϋπηρεσία του. Δεν κερδίζει τίποτα γιατί όλα αυτά, γιατί δεν του φτάνουν αυτά τα οποία παίρνει ως αντίτιμο για το λειτουργήμα το οποίο προσφέρει στην κοινωνία, στην παιδεία, στην Ελλάδα.
7: Στην εκπομπή Ευρωσκόπιο, στη συνέχεια, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας Κωνσταντίνα Δαδάρου περιέγραψε αντίστοιχη εικόνα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως επίσης ανέφερε, σε αρκετές σχολικές μονάδες οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης ξεκίνησαν ενώ τα μαθήματα είχαν ήδη αρχίσει.
13: Επιτρέψαμε σε σχολεία τα οποία ακόμα γίνονται εργασίες.
14: Αυτό θα ρωτούσα αν μείναμε στα περσινά ή εξελιχθήκαμε λίγο και προχωρήσαμε μπροστά και τα αφήσαμε πίσω μας αυτά στο παρελθόν. Αλλά τα έχουμε ακόμα εδώ τελικά, είναι στο παρόν.
13: Κοιτάξτε, κύριε Πατούλα, ενημερώθηκα από διευθυντές και προϊσταμένους νηπιαγωγείων ότι όντως υπάρχει μια κινητοποίηση από την πλευρά του Δήμου.
14: Ωραία.
13: Όσο αφορά εργασίες και ζημιές που υπήρχαν και έπρεπε να βελτιωθούν και να ξανακατασκευαστούν ουσιαστικά. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν δυστυχώς Σεπτέμβριο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και τώρα. Δηλαδή τα μαθήματα ξεκίνησαν και υπάρχουν εργασίες οι οποίες.
14: Υπάρχουν συνεργεία που κάνουν δουλειές τώρα μέσα σε χώρους, σε σχολικές υποδομές, σε μονάδες.
13: Δυστυχώς.
14: Δυστυχώς. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα ή υπάρχει ένας σωστός συντονισμός ώστε να μην επηρεάζονται καθόλου τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί?
13: Κοιτάξτε, στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν παράλληλα.
14: Παράλληλα. Είναι αναπόφευκτο να μην επηρεάσουν δυστυχώς.
13: Όσοι βρίσκονται στον χώρο. Όταν περιμένουμε την ημέρα του αγιασμού για να φτιάξουμε μια διάβαση έξω από ένα κεντρικό σχολείο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό φέρει, ας πούμε, ένα.
14: Το είδαμε στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας αυτό, έτσι. Σε μια μέρα που θα πήγαιναν όλοι στο σχολείο εκεί οι γονείς με τα αυτοκίνητα, τα παιδιά κλπ. Εκείνη την ώρα γίνονταν εργασίες και είχε κλείσει ο δρόμος. Εντάξει.
13: Ακριβώς.
14: Παράδοξο. Παράλογο τουλάχιστον.
13: Ναι, και στο ένα των υπηαγωγείων γίνονται εργασίες. Απ' τη μία είμαστε ευχαριστημένοι που γίνονται κάποια πράγματα.
14: Κακό από το την timing,
13: άλλη, κοιτάξτε, είχαμε 2 μήνες κλειστά σχολεία, θα μπορούσαν, φαντάζομαι, κάποια πράγματα να προβλεφθούν ή να γίνουν πριν την έναρξη των μαθημάτων.
14: Οι αιτίες, οι λόγοι εξηγούνται κάπως όλα αυτά?
13: Όχι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Γι' αυτό, κοιτάξτε, εμείς θα απευθυνθούμε και εγγράφως και στους διευθυντές να μας πούν τι από όσα έπρεπε να έχουν γίνει.
14: Μάλιστα.
13: Έγιναν και θα γίνουν.
14: Για το τρίτο δημοτικό, ναι, και τους οβάδες και την πτώση αυτή που είχαμε στην οροφή, έχει γίνει αποκατάσταση εκεί, έχετε εικόνα?
13: Ξέρω ότι...

στο Μέγαρο Μαξίμου. Εντούτοις, 7 και πλέον μήνες μετά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Με την κυβέρνηση να έρχεται και να επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες τις ίδιες δεσμεύσεις, χωρίς το μεταξύ να έχει γίνει το παραμικρό όλο αυτό το διάστημα. Τα πάντα για την κυβέρνηση παραμένουν ακόμα στο στάδιο της ιδέας, σημειώνουν. Δείτε αναλυτικά την ερώτηση στο radioevros.gr. Καθώς πλησιάζει η εξαγωγή του τρίγωνο Trail Run 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, η οποία θα φέρει και πάλι ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στα μονοπάτια και το δάσος ανάμεσα στα Πετρωτά και τον Πεντάλουφο, αξίζει να επανέλθει στη δημόσια συζήτηση ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό. Τι γίνεται τελικά με την υπόθεση των ανεμογεννητριών στο δάσος του Τριγώνου? Το ερώτημα τέθηκε εκ νέου την περασμένη εβδομάδα μέσα από την εκπομπή του Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο και η απάντηση μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Με αφορμή λοιπόν την εκκρεμότητα της προσφυγής του Δήμου Ορεστιάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ασκώντας αίτηση ακύρωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σήμερα μπορεί να δοθεί και μια πιο συγκεκριμένη απάντηση ως προς το επόμενο βήμα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που αποκαλύπτει το Ράδιο Εύρος, η αίτηση ακύρωσης του Δήμου Ορεστιάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 2 Δεκεμβρίου έπειτα από 6 αναβολές. Στην υπόθεση, μάλιστα, έχει παρέμβει και ο όμιλος για εκτέρνα, έχοντας καταθέσει δικόγραφο 47 σελίδων. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία από το 2024, λίγους μήνες μετά τη μέγα πυρκαγιά στον Εύρο, όταν άρχισαν να γίνονται γνωστές οι αδειοδοτήσεις για την περιοχή Μαύρη Πέτρα ή Καρακόπετρα και Αετοκορφή, με το σχεδιασμό να προβλέπει συνολικά περίπου 50 ανεμογεννήτριες στο δασικό σύμπλεγμα που έμεινε ανεπηρέαστο από την καταστροφική φωτιά. Το θέμα έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, ενώ οι Σύλλογοι Δρομέων Ορεστιάδας, ο Δρυμός Πενταλόφου και το Ωμέγα Πετρωτών μπήκαν από την πρώτη στιγμή μπροστά στον αγώνα για την προστασία της περιοχής. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές 13 Σεπτεμβρίου σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 6 συνολικά διακινητές, εκ των οποίων 5 Λοδόποι και ένα Σιμεδαπός. Αναλυτικότερα στην πρώτη περίπτωση, το πρωί στην Αγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Ουφλίου σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex συνέλαβαν έναν Σιμεδαπό, διότι οδηγώντας δύο ταχύ αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 5 μηνωμήμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ουφλίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για το ταχυαυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 4 μηνόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, το μεσημέρι σε περιοχή της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Απών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι ως οδηγός για το ταχυαυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 3 μηνόμιμους μετανάστες. Στην τέταρτη περίπτωση, το απόγευμα σε επαρχιακή οδό του Εύρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί για το ταχυαυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μηνωμήμους μετανάστες. Και τέλος, στην πέμπτη περίπτωση, το πρωί στην Εγνατία οδό Κομωτινής Ξάνθης, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχιάς Κομωτινής 2 αλλοδαποί, διότι επιβαίνοντες σε γεωταχυαυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα 3 μηνόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις 5 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών Σουβλίου Τυχερού Σαπών και η Άσμου Ροδόπης. Στις 28 και 29 Μαΐου θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για το 2027 για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, το πρώτο μάθημα με το οποίο θα κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές θα είναι, όσοι ήθιστε, η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και τα νέα ελληνικά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τη Δευτέρα 31 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά, για τα μαθηματικά και για τη βιολογία. Τετάρτη 2 Ιουνίου οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική, ενώ οι εξετάσεις των υποψηφίων των γενικών λυκείων ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων έχει ως εξής: έναρξη το Σάββατο 29 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Συνέχεια, την 3η-1η Ιουνίου, εξέταση στα μαθηματικά. Θα ακολουθήσουν από τις 3 μέχρι τις 12 Ιουνίου οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Τέλος, να σημειωθεί ότι στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από 14 μέχρι 24 Ιουνίου. Παρομοίως, η διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί 14 μέχρι και 25 Ιουνίου. Συνολικά 64.261 δικαιούχοι θα πληρωθούν την περίοδο 14 με 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τον ΙΑΕΦΚΑ και από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ειδικότερα από τον ΙΑΕΦΚΑ, 14 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους για παροχές ΟΑΕ, ενώ 14 με 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ, οι καταβολές της εβδομάδας έχουν ως εξής: θα πληρωθούν δικαιούχοι για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα, οι μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, δικαιούχοι στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και δικαιούχοι προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Αναλυτικά όλες τις πληροφορίες.

θέμες εβδομάδας μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Η Λέσχη Σκάκη στον Εύρο σας ενημερώνει ότι από σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα δωρεάν μαθήματα σκάκι στην αίθουσα του Σκακιστικού Ομίλου Εθνικής Αντίστασης 106 στο πρώτο καπί στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης, το ΔΣ της Λέσχης Σκάκη στον Εύρο με τη μεγάλη εθελοντική ομάδα των μελών του αποφάσισε και φέτος να παραδίδει δωρεάν μαθήματα σκάκι στα σχολεία της πόλης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 14 Σεπτεμβρίου με 20 Δεκεμβρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα των μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σε και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην δω.
1: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
1: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
11: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Με ελλείψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις σε έργα και σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στον Βόρειο Εύρο και την Ορεστιάδα. Την εικόνα αυτή μετέφεραν σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος της Δεύτερης Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Εύρου, Χάρης Κουσινίδης, και η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, Κωνσταντίνα Δαβάρου. Ερώτηση στη Βουλή με τίτλο «Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας». 7 μήνες μετά παραμένει ακόμη στο επίπεδο της ιδέας. Κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Αλέξης Χαρίτσης, Μερόπη Τζούφη, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου και Δημήτρης Τζανακόπουλος με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Στις 28 και 29 Μαΐου 2027 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2027 για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 6 διακινητές, εκ των οποίων 5 αλλοδαποί και ένα ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 65.037.607 ευρώ και 92 λεπτά σε 64.261 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

软硬了。

101. Radio Evros.

2 το μεσημέρι. Η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Radio 1.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
11: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
12: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
13: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
13: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
14: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
16: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
17: Ράδιο Εύρος.
16: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Διαλέγουμε μουσική.
1: Όχι τις ειδήσεις.
0: Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.

0: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Με έλλειψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις σε έργα και σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στον Βόρειο Εύρο και την Ορεστιάδα. Την εικόνα αυτή μετέφεραν σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος της Β' Ελμέ Εύρου, Χάρης Κουσινίδης, και η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, Κωνσταντίνα Δαδάρου. Ερώτηση στη Βουλή με τίτλο «Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας, 7 μήνες μετά παραμένει ακόμα στο επίπεδο της ιδέας», κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Αλέξης Χαρίτσης, Μερόπη Τζούφη, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου και Δημήτρης Τζανακόπουλος, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Στις 28 και 29 Μαΐου 2027 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2027 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 6 διακινητές, εκ των οποίων 5 αλλοδαποί και ένα ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Σύγχρονο.
8: Πολυδύναμο.
7: Μοντέρνο.
8: Ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ό,τι πιο αγνό.
8: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
8: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
8: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
8: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
8: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552 111 717.
9: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
10: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Με έλλειψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις σε έργα και σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ξεκινάει νέα σχολική χρονιά στον Βόρειο Εύρο και την Ορεστιάδα. Την εικόνα αυτή μετέφεραν σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος της Β' Ελμέ Εύρου, Χάρης Κουσινίδης, και η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, Κωνσταντίνα Δαδάρου. Ερώτηση στη Βουλή με τίτλο «Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας, 7 μήνες μετά παραμένει ακόμα στο επίπεδο της ιδέας», κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Αλέξης Χαρίτσης, Μερόπη Τζούφη, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου και Δημήτρης Τζανακόπουλος, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Στις 28 και 29 Μαΐου 2027 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2027 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 6 διακινητές, εκ των οποίον 5 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με έλλειψη εκπαιδευτικών, προβλήματα στις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις σε έργα και σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στο Βόρειο Εύρο και στην περιοχή της Ορεστιάδας. Την εικόνα αυτή μετέφεραν σήμερα μέσα από δύο διαφορετικές ραδιοφωνικές συνεντεύξεις στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος της Β' ΕΛΜΕ Εύρου Χάρης Κουσινίδης και η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας Κωνσταντίνα Δαδάρου. Μιλώντας στην εκπομπή πρωινή περιπολία αρχικά, ο πρόεδρος της Β' ΕΛΜΕ Εύρου Χάρης Κουσινίδης έκανε λόγο για περισσότερα από 60 κενά εκπαιδευτικών στο νομό, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να εντοπίζονται στην περιοχή από το Σουφλί και βορειότερα. Όπως ανέφερε, τα κενά αφορούν περισσότερες από 50 σχολικές μονάδες.
12: Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Όπως και κάθε χρονιά, έχουμε το το παιχνίδι των εντυπώσεων, έτσι. Δηλαδή, το Υπουργείο λέει ότι όλοι είναι στις θέσεις τους, ότι τα έχουμε καλύψει όλα, ότι όλα πάνε καλά κτλ. Ο κόσμος γνωρίζει ότι όλα αυτά που λέει το Υπουργείο είναι παραμύθια και ψέματα. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου στο Υπουργείο, πανηγυρίζουν φέτος, γιατί πήρανε λίγους παραπάνω αναπληρωτές από την περσινή χρονιά. Δηλαδή, στην πρώτη φάση πήρανε λίγο παραπάνω κόσμο, που αυτό πρέπει να το κάνουν εδώ και χρόνια. Και βέβαια εμείς ζητάμε όλους τους αναπληρωτές στην πρώτη φάση, έτσι. Πανηγυρίζουν λοιπόν γιατί έχουμε 55.000 κενά σε όλη την Ελλάδα περίπου και αυτοί έχουν πάρει αυτή τη στιγμή 30.000.
13: Καλά, φαντάζομαι κύριε Κουσυνίδη, το αίτημά σας, κύριε Κουσυνίδη, φαντάζομαι το αίτημά σας είναι οι μόνιμες προσλήψεις και όχι η κάλυψη των κενών από τους αναπληρωτές.
12: Αυτό δεν σας έλεγα τώρα ακριβώς, με προλάβατε και πολύ σωστά το επισημαίνετε ότι... Και έχουμε 5.000 διορισμούς, έτσι. Αυτά τα κενά που υπάρχουν, φαντάζομαι ακούτε καλά, έτσι.
14: Ναι.
12: Αυτά τα κενά που υπάρχουν δεν είναι κενά προσωρινά. Η συντριπτική τους πλειονότητα είναι οργανικά κενά. Αντί λοιπόν των μονίμων διορισμών που φέτος είχαν το ελάχιστο γύρω στις 5.000, έχουμε ένα μεγάλο όγκο αδιορίστων συναδέλφων μας, οι οποίοι αναγκάζονται να γυρνούν όλη την Ελλάδα υπό συνθήκες αναπεριοχή τραγικές, έτσι. Και τα πράγματα χειροτερεύουν και στη δική μας περιοχή, όπως ξέρετε. Εντάξει, δεν έχουμε το φαινόμενο να έχουμε σκηνές.
13: Καλά, ναι.
12: Αλλά έχουμε προβλήματα, έχουμε ακριβά ενίκεια, έχουμε ακριβή διαβίωση, το χειμώνα ιδιαίτερα. Τα γνωρίζουμε αυτά, είναι πολύ μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, στην ουσία, ο κόσμος αυτός γυρνάει στην Ελλάδα και πληρώνει ουσιαστικά την προϋπηρεσία του. Δεν κερδίζει τίποτα γιατί όλα αυτά, γιατί δεν του φτάνουν αυτά τα οποία παίρνει ως αντίτιμο για το λειτουργήμα το οποίο προσφέρει στην κοινωνία, στην παιδεία, στην Ελλάδα.
15: Στην εκπομπή Ευρωσκόπιο, στη συνέχεια, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οριστιάδος Κωνσταντίνο Δαδάρου περιέγραψε αντίστοιχη εικόνα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως επίσης ανέφερε, σε αρκετές σχολικές μονάδες οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης ξεκίνησαν ενώ τα μαθήματα είχαν ήδη αρχίσει.
16: Επιτρέψαμε στα σχολεία τα οποία ακόμα γίνονται εργασίες.
17: Αυτό θα ρωτούσα αν μείναμε στα περσινά ή εξελιχθήκαμε λίγο και προχωρήσαμε μπροστά και τα αφήσαμε πίσω μας αυτά στο παρελθόν. Αλλά τα έχουμε ακόμα εδώ τελικά, είναι στο παρόν.
16: Κοιτάξτε, κύριε Πατούλα, ενημερώθηκα από διευθυντές και προϊσταμένους νηπιαγωγείων ότι όντως υπάρχει μια κινητοποίηση από την πλευρά του Δήμου.
17: Ωραία.
16: Όσο αφορά εργασίες και ζημιές που υπήρχαν και έπρεπε να βελτιωθούν και να ξανακατασκευαστούν ουσιαστικά. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν δυστυχώς Σεπτέμβριο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και τώρα, που, δηλαδή τα μαθήματα ξεκίνησαν και υπάρχουν εργασίες οι οποίες
17: υπάρχουν συνεργεία που κάνουν δουλειές τώρα μέσα σε χώρους, σε σχολικές υποδομές, σε μονάδες.
16: Δυστυχώς.
17: Μάλιστα.
16: Δυστυχώς.
17: Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα ή υπάρχει ένας σωστός συντονισμός ώστε να μην επηρεάζονται καθόλου τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί?
16: Κοιτάξτε, στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν παράλληλα.
17: Παράλληλα.
16: Ναι, δηλαδή, ναι.
17: Είναι αναπόφευκτο να μην επηρεάστουν δυστυχώς.
16: Κοιτάξτε, κύριε Πατούλα, όταν περιμένουμε την ημέρα του αγιασμού για να φτιάξουμε μια διάβαση έξω από ένα κεντρικό σχολείο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό φέρει, ας πούμε, ένα.
17: Το είδαμε στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Οριστιάδας αυτό, έτσι. Σε μια μέρα που θα πήγαιναν όλοι στο σχολείο εκεί οι γονείς με τα αυτοκίνητα, τα παιδιά κλπ. Εκείνη την ώρα γίνονταν εργασίες και είχε κλείσει ο δρόμος. Εντάξει.
16: Ακριβώς.
17: Παράδοξο. Παράλογο τουλάχιστον.
16: Ναι, και στο ένα των υπηαγωγείων αυτό γίνονται εργασίες. Απ' τη μία είμαστε ευχαριστημένοι που γίνονται κάποια πράγματα.
17: Από το timing, όμως.
16: Κοιτάξτε, είχαμε 2 μήνες κλειστά σχολεία. Θα μπορούσαν, φαντάζομαι, κάποια πράγματα να προβλεφθούν ή να γίνουν πριν την έναρξη των μαθημάτων.
17: Οι αιτίες, οι λόγοι εξηγούνται κάπως όλα αυτά?
16: Όχι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση γι' αυτό. Κοιτάξτε, εμείς θα απευθυνθούμε και εγγράφως και στους διευθυντές να μας πούν τι από όσα έπρεπε να έχουν γίνει.
17: Μάλιστα.
16: Έγιναν και θα γίνουν.
17: Για το τρίτο δημοτικό, ναι, και τις Σοβάδες και την πτώση αυτή που είχαμε στην Οροφή, έχει γίνει αποκατάσταση εκεί, έχετε εικόνα?
16: Ξέρω ότι έγινε αποκατάσταση στο τμήμα που έπεσε.
17: Ναι, okay.
16: Για το υπόλοιπο κομμάτι της Οροφής και άλλων πραγμάτων που κτίζουν επισκευών, δεν γνωρίζω και μάλλον δεν έχουν γίνει ακόμη.
15: Ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων με τίτλο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Κτηνοτροφίας. 7 μήνες μετά παραμένει ακόμα στο επίπεδο της ιδέας, κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Αλέξης Χαρίτσης, Μερόπη Τζούφη, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου και Δημήτρη Τζανακόπουλος με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Στην παρέμβασή τους, οι βουλευτές, αφού υπογραμμίζουν πως η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση εξαιτίας των επιζωοτιών, της απώλειας ζωικού κεφαλαίου, του υψηλού κόστους παραγωγής κτλ., σημειώνουν πως παρότι η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο αρμόδιος υπουργός είχε ανακοινώσει σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης για την κτηνοτροφία ήδη από τον Ιανουάριο του 2026, αντίστοιχες δηλώσεις είχαν γίνει και στις 10 Φεβρουαρίου κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου, εντούτοις 7 και πλέον μήνες μετά δεν έχει γίνει το παραμικρό, με την κυβέρνηση να έρχεται και να επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες τις ίδιες δεσμεύσεις, χωρίς το μεταξύ να έχει γίνει το παραμικρό όλο αυτό το διάστημα. Τα πάντα για την κυβέρνηση παραμένουν ακόμα στο στάδιο της ιδέας, σημειώνουν. Δείτε αναλυτικά την ερώτηση στο radioevros.gr. Καθώς πλησιάζει η εξαγωγή του τρίγωνο Trail Run 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, η οποία θα φέρει και πάλι ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στα μονοπάτια και το δάσος ανάμεσα στα Πετρωτά και τον Πεντάλοφο, αξίζει να επανέλθει στη δημόσια συζήτηση ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό. Τι γίνεται τελικά με την υπόθεση των ανεμογεννητριών στο δάσος του τριγώνου. Το ερώτημα τέθηκε εκ νέου την περασμένη εβδομάδα μέσα από την εκπομπή του Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο και η απάντηση μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Με αφορμή λοιπόν την εκκρεμότητα της προσφυγής του Δήμου Ορεστιάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ασκώντας αίτηση ακύρωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σήμερα μπορεί να δοθεί και μια πιο συγκεκριμένη απάντηση ως προς το επόμενο βήμα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που αποκαλύπτει το Ράδιο Εύρος, η αίτηση ακύρωσης του Δήμου Ορεστιάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 2 Δεκεμβρίου έπειτα από 6 αναβολές. Στην υπόθεση, μάλιστα, έχει παρέμβει και ο όμιλος για εκτέρνα, έχοντας καταθέσει δικόγραφο 47 σελίδων. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία από το 2024, λίγους μήνες μετά τη μέγα πυρκαγιά στον Εύρο, όταν άρχισαν να γίνονται γνωστές οι αδειοδοτήσεις για την περιοχή Μαύρη Πέτρα ή Καρακόπετρα και Αετοκορφή, με το σχεδιασμό να προβλέπει συνολικά περίπου 50 ανεμογεννήτριες στο δασικό σύμπλεγμα που έμεινε ανεπηρέαστο από την καταστροφική φωτιά. Το θέμα έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, ενώ οι σύλλογοι δρομέων Ορεστιάδας, ο Δρυμός Πενταλόφου και το Ωμέγα Πετρωτών μπήκαν από την πρώτη στιγμή μπροστά στον αγώνα για την προστασία της περιοχής. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές 13 Σεπτεμβρίου σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 6 συνολικά διακινητές, εκ των οποίων 5 λοδοποί και ένα σημεδαπός. Αναλυτικότερα στην πρώτη περίπτωση, το πρωί στην Αγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ουφλίου σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι οδηγώντας δύο ταχύ αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 5 μηνωμήμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ουφλίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί δύο ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 4 μηνόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, το μεσημέρι σε περιοχή της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Απών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι ως οδηγός δύο ταχύ αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 3 μηνόμιμους μετανάστες. Στην τέταρτη περίπτωση, το απόγευμα σε επαρχιακή οδό του Εύρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί δύο ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μηνόμιμους μετανάστες. Και τέλος, στην πέμπτη περίπτωση, το πρωί στην Εγνατία οδό Κομωτινής Ξάνθης, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχιάς Κομωτινής δύο αλλοδαποί, διότι επιβαίνονται σε δύο ταχύ αυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα 3 μηνόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις 5 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών Σουβλίου Τυχερού Σαπών και η Άσμου Ροδόπης. Στις 28 και 29 Μαΐου θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για το 2027 για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, το πρώτο μάθημα με το οποίο θα κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές θα είναι «Όσοι ήθιστε, η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και τα νέα ελληνικά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων». Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τη Δευτέρα 31 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά, για τα μαθηματικά και για τη βιολογία. Τετάρτη 2 Ιουνίου, υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική, ενώ οι εξετάσεις των υποψηφίων των γενικών λυκείων ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Ιουνίου με τα μαθήματα ιστορία, φυσική και οικονομία. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών και του υποψηφίου των επαγγελματικών λυκείων έχει ως εξής. Έναρξη το Σάββατο 29 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Συνέχεια την 3η-1η Ιουνίου, εξέταση στα μαθηματικά. Θα ακολουθήσουν από τις 3 μέχρι τις 12 Ιουνίου οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Τέλος, να σημειωθεί ότι στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από 14 μέχρι 24 Ιουνίου. Παρομοίως, η διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί 14 μέχρι και 25 Ιουνίου. Συνολικά 64.261 δικαιούχοι θα πληρωθούν την περίοδο 14 με 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τον ΙΑΕΦΚΑ και από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ειδικότερα από τον ΙΑΕΦΚΑ, 14 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους για παροχές ΟΑΕ, ενώ 14 με 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. Από τη ΔΥΠΑ, οι καταβολές της εβδομάδας έχουν ως εξής. Θα πληρωθούν δικαιούχοι για καταβολή επιδομάτων ανεργίας κλπ. Επιδόματα, οι μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, δικαιούχοι στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και δικαιούχοι προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Αναλυτικά όλες τις πληρωμές εβδομάδας μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Η Λέσχη Σκάκη στον Εύρο σας ενημερώνει ότι από σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα δωρεάν μαθήματα σκάκι στην αίθουσα του Σκακιστικού Ομίλου Εθνικής Αντίστασης 106 στο πρώτο καπί στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης, το ΔΣ της Λέσχης Σκάκη στον Εύρο με τη μεγάλη εθελοντική ομάδα των μελών του αποφάσισε και φέτος να παραδίδει δωρεάν μαθήματα σκάκι στα σχολεία της πόλης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 14 Σεπτεμβρίου με 20 Δεκεμβρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα των μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες. Ράδιο Εύρος. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ράδιο Εύρω.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Με έλλειψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις σε έργα και σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ξεκινάει νέα σχολική χρονιά στον Βόρειο Εύρο και την Ορεστιάδα. Την εικόνα αυτή μετέφεραν σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος της Β' Ελμέ Εύρου, Χάρης Κουσινίδης, και η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, Κωνσταντίνα Δαδάρου. Ερώτηση στη Βουλή με τίτλο «Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας, 7 μήνες μετά παραμένει ακόμα στο επίπεδο της ιδέας», κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Αλέξης Χαρίτσης, Μερόπη Τζούφη, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου και Δημήτρης Τζανακόπουλος, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Στις 28 και 29 Μαΐου 2027 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2027 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 6 διακινητές, εκ των οποίον 5 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μοναδική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα. Η

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-11-2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Σύγχρονο, Πολυδύναμο.
12: Μοντέρνο.
11: Ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλε.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ράδιο Εύρω.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Με έλλειψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις σε έργα και σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στον Βόρειο Εύρο και την Ορεστιάδα. Την εικόνα αυτή μετέφεραν σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος της Β' Ελμέ Εύρου, Χάρης Κουσινίδης, και η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, Κωνσταντίνα Δαδάρου. Ερώτηση στη Βουλή με τίτλο «Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας, 7 μήνες μετά παραμένει ακόμα στο επίπεδο της ιδέας», κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς, Χουσέιν Τζέιμπεκ, Αλέξης Χαρίτσης, Μερόπη Τζούφη, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου και Δημήτρης Τζανακόπουλος, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Στις 28 και 29 Μαΐου 2027 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2027 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 6 διακινητές, εκ των οποίων 5 αλλοδαποί και ένα ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Ένα στην υγειά του Φατάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρος.
0: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά.

0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ράδιο Εύρος. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Με έλλειψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις σε έργα και σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στον Βόρειο Εύρο και την Ορεστιάδα. Την εικόνα αυτή μετέφεραν σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος της Β' Ελμέ Εύρου, Χάρης Κουσινίδης, και η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, Κωνσταντίνα Δαδάρου. Ερώτηση στη Βουλή με τίτλο «Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας, 7 μήνες μετά παραμένει ακόμα στο επίπεδο της ιδέας», κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Αλέξης Χαρίτσης, Μερόπη Τζούφη, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου και Δημήτρης Τζανακόπουλος, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Στις 28 και 29 Μαΐου 2027 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2027 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 6 διακινητές, εκ των οποίων 5 αλλοδαποί και ένα ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Κατά την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου. Μία ακόμα μουσική εβδομάδα ξεκινά, ένα ακόμα τετραήμερο, με δεδομένο ότι είμαστε στον αέρα του Ράδιο Εύρος κάθε βράδυ Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης από τις 8 μέχρι και τις 10 με τις θεματικές μας εκπομπές. Ένα ακόμα τετραήμερο λοιπόν εδώ από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη, αλλά και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους φίλους μας, με τη Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αλλά και το συνεργείο όπου μπορείτε να συντηρήσετε το αυτοκίνητό σας, τώρα και με την προσθήκη του νέου μηχανήματος, του H2 Blaster. Λοιπόν, τι θα έλεγα τώρα, είδατε, όταν παίρνει φόρα κανείς στη Λοχαγού Διαμάντη με την... όχι, κοιτάξτε, δείτε που κόλλησα, με την Καλλιπόλεως γωνία. Λοιπόν, Λοχαγού Διαμάντη με 73 με Καλλιπόλεως γωνία, τέλος πάντων. Εκεί θα βρείτε τη Fit Car Rental για όλα αυτά που είπαμε. Μαζί μας πάντοτε η επιχείρηση του Βάνη του Κασαπιάν, τα σιδηρικά χρώματα, τα οποία δραστηριοποιούνται στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και εδώ και 102 χρόνια. Και προσφέρουν και αυτή την εκπληκτική πρόσφορα του 24% έκπτωσης στις αγορές σας, αν πάτε και απλά πείτε 1924. Ό,τι αγοράσετε από το κατάστημα, ό,τι προμηθευτείτε, έχει έκπτωση 24%. Να θυμηθούμε βέβαια ότι πάντα μαζί μας είναι και το κρεοτεχνείο του Τόλι Βουδελίδη στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Εκεί θα βρείτε όλη την ποιότητα και όλη την γκάμα των κρεάτων. Λοιπόν, εμείς απόψε εδώ αποφάσισα μάλλον να χρησιμοποιώ πρώτο πρόσωπο, γιατί και ενικό αριθμό μόνος είμαι. Αποφάσισα ότι καλό θα ήταν να κάνουμε μια εκπομπή για τον αέρα. Καιρό είχαμε να δούμε τον αέρα μέσα στα τραγούδια, οπότε νομίζω πως μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά και να το αναλύσουμε, να το τραγουδήσουμε, γιατί ο αέρας ουσιαστικά ενέπνευσε, η αλήθεια είναι αυτή. Ο αέρας είναι κάτι που συναντάμε καθημερινά, με το που ανοίγουμε τα μάτια μας, με το που βγαίνουμε σε αυτή τη ζωή, με το που ξυπνάμε κάθε μέρα, είτε λίγος είτε πολλές, με το που ταξιδεύουμε. Οπότε όλοι οι αέριδες χρησιμοποιήθηκαν, αξιοποιήθηκαν μέσα στο ελληνικό πεντάγραμμο, μέσα στην στιχουργική δημιουργία των καλλιτεχνών. Οπότε πάμε να ακούσουμε τραγούδια που μέσα τους έχουν αυτή τη λέξη, αέρας ή άνεμος. Για την Ελλάδα τραγουδά ο Σωκράτης Μάλαμας και Δεν Μπορώ ο Αλκίνος Ιωαννίδης, για να μας δώσουν μια όθηση για την αρχή. Καλή ακρόαση να έχουμε και καλή μουσική εβδομάδα. Πάμε.

0: Μάλιστα. Για να πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε την Νατάσα Ποφίλιου να μας τραγουδά Αεράκι και τον Γιάννη Πουλόπουλο να τραγουδά το Να ήμουν αγέρας.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα.

Και έτσι, γρήγορα γρήγορα που περνάει η ώρα και διαβαίνει ο χρόνος που λένε και οι ποιητές, εμείς θα συνεχίσουμε με τον αέρα μας. Βογκά τη νύχτα ο άνεμος και αγέρας ήσουν από την Μαρινέλα για να μας οδηγήσει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της βραδιάς.

0: Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή
10: σκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
12: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
13: Είμαστε λοιπόν και πάλι πίσω εδώ στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου, καθώς περνά ο χρόνος, φυσά ο αέρας του χρόνου που θα λέγαμε, όπως και αυτό πολύ ποιητικό. Είναι αέρας, αέρας είναι σήμερα ο τίτλος της εκπομπής και ξέρετε αυτός ο αέρας που δεν πιάνεται, αυτός ο αέρας που μας χαϊδεύει το κορμί, τα μαλλιά, άντε εμείς δεν έχουμε, δεν πειράζει αυτοί που έχουν. Να πω ότι θέλω να στείλω την αγάπη μου στους Έλληνες της Διασποράς, όπου και αν βρίσκονται, σε όποια χώρα και αν είναι, από όπου και αν μας ακούν, γιατί παίρνουμε και πολλά μηνύματα από διάφορες χώρες του κόσμου, με προεξάρχουσα την Ευρώπη βέβαια, τις ευρωπαϊκές χώρες. Να πούμε λοιπόν ότι στην παρέα μας εδώ πάντα έχουμε τη Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, 2552028525 το τηλέφωνο. Έχουμε το Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134 στην Οριστιάδα και τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πάμε γρήγορα γρήγορα όμως στα τραγούδια μας. Γιάννης Πουλόπουλος και ο Άνεμος στο νησί και Γιώργος Νταλάρας Άνεμος.

Διονύσης Σαββόπουλος και θαλασσογραφία. Φύσα γέρι. Και εκεί που σβήνει ο άνεμος θα μας τραγουδήσει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ευθύς αμέσως, μετά το Διονύση δηλαδή.

Για να πάμε στο έλα και κόψε με στα δυο και αμέσως μετά στο έλα να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Και είναι και μεγαλούτσικο το διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγο την υπομονή σας. Επιστρέφω ταχύτατα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
8: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
7: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
8: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
9: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
10: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Σύγχρονο, Πολυδύναμο.
14: Μοντέρνο.
13: Ευέλικτο.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
14: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
14: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
14: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
16: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
17: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη.

0: 40-02-21 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Έτσι λοιπόν, επανήλθαμε εδώ, επανήλθαμε στην ομαλή ροή του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Καθώς η ώρα πηγαίνει 9 και 6 πρώτα λεπτά, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε γρήγορα να πούμε ότι εκτός από όλους εσάς εδώ μαζί μας, πάντα βρίσκονται τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, τα οποία κάνουν και αυτή την ιδιαίτερη προσφορά μέσω των εκπομπών μας. Δηλαδή, με δεδομένο ότι άρχισε τη λειτουργία της η επιχείρηση το μακρινό 1924, αν επισκεπτείτε το κατάστημα και πείτε τον αριθμό 1924, κερδίζετε 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θυμηθείτε το, Κασαπιάν, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης. Μαζί μας το κρεοτεχνείο... το κρεοτεχνείο είναι ένα κρεοπόλιο, το κρεοπόλιο του Τόλη, του Γουδελίδη. Κρεοτεχνείο γιατί πραγματικά ανάγει το συγκεκριμένη δραστηριότητα σε τέχνη. Έγινε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα των κρεατικών, τη σωστή προσέγγιση του πελάτη, την ορθολογική τιμολόγηση και όλα τα αυτά που μας κάνουν να νιώσουμε οικεία και να αφήσουμε το να μας κερδίσει μια επιχείρηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα και η φιλοσοφία του ίδιου του Τόλη, του Γουδελίδη, απέναντι στους πελάτες. Λοιπόν, εκεί να πηγαίνετε, δοκιμάστε, θα με θυμηθείτε. Στη βαρέα μας θέλω να πούμε τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού, Διαμάντη γωνία. Και τηλέφωνο, εδώ στην Οριστιάδα πάντα, το 2552-028-525. Μπορείτε να πάτε για να νοικιάσετε κάποιο όχημα για να έχετε, ίσως να έχετε αφήσει το δικό σας στο συνεργείο της επιχείρησης και να χρειάζεστε οπωσδήποτε ένα όχημα. Μπορεί να θέλετε να το προσφέρετε σε κάποιον που φιλοξενείτε και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν μπορείτε να βρείτε οχήματα καλοσυντηρημένα, προσεγμένα, γιατί μέσα στο συνεργείο υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές εκείνες που θα έκαναν το αυτοκίνητο ευτυχισμένο, στην κυριολεξία, αν είχε συναισθήματα. Υπάρχει και το H2 Blaster, το οποίο είναι ένα μηχάνημα που μειώνει τις επικαθήσεις άνθρακα, καθαρίζει τους θαλάμους καύσης, καθαρίζει τις βαλβίδες και μέρος του συστήματος εξαγωγής, βελτιώνει την ομαλότητα λειτουργίας των κινητήρων, οπότε βοηθά ουσιαστικά τη μηχανή σας να παρατείνει το χρόνο ζωής της. Θυμηθείτε λοιπόν και τη Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως Μελοχαγού, Διαμάντη γωνία. Πάμε τώρα εμείς στον αέρα μας εδώ, καθώς με τον αέρα και τον άνεμο ασχολούμαστε, όπως συναντάμε μέσα τραγούδια. Κι αν ο Αγέρας Φυσά, τραγουδήσε ο Μανώλης Μητσιάς, και ο Κώστας Τουρνάς με τη Σοφία Βόσου μας λένε το «Όπου φυσάει ο άνεμος πάω».

Φυσάει ο Μπάτης, φυσάει το αγέρι, τραγουδάει ο Μπάμπης Σέρτος και αμέσως μετά «Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά» από το Νίκο Ξυλούρη.

για να πάμε προς τα να προχωρήσουμε παρακάτω μάλλον, όχι να πάμε προς τα πέρα. Μαντώ, θέλει άνεμο η αγάπη. Και Πέγκιζίνα, όσα παίρνει ο άνεμος, είναι οι δύο καλλιτέχνες που θα μας πάνε στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Προχωράμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πράξεις Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
7: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
6: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
9: Να είμαστε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της απόψινης εκπομπής, του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου, πάντα από τις συχνότητες του Ράδιο Εύρος. 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη, και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μπορώ να σας πω ότι τα κουνούπια δεν μας εγκατάλειψαν ακόμα, μόλις ένα με περιτριγυρίζει. Η άσχετη πληροφορία της ημέρας, η αδιάφορη πληροφορία της ημέρας, αλλά όπως και να έχει, αν εκτεθείτε έξω, να ξέρετε, αν τα αποφεύγετε. Λοιπόν, είναι Δευτέρα, 14 Σεπτέμβρη του 2026, ημέρα της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στις Σταυρούλες και στους Σταύρους. Να είναι πάντα γεροί, να τους χαιρόμαστε και να μας χαίρονται. Και να πούμε ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού Διαμάντη Γωνία. Είναι το κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134 εδώ στην Ορεστιάδα, και τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, ειδιθέρμανσης, Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μια εκπομπή απόψινή, η πρώτη της εβδομάδας που κάνουμε παρέα με τον αέρα. Μας κρατάει μάλλον παρέα ο αέρας, καθώς αέρα ακούμε και άνεμο μέσα στα τραγούδια, στους στίχους των τραγουδιών. Δρόμο άλλαξε ο αέρας, θα τραγουδήσει η Χαρούλα Αλεξίου. Και πώς αλλάζει ο καιρός ή και τη γαρμπή. Πάμε!

Έτσι λοιπόν αλλάζει ο καιρός, έτσι αλλάζει ο άνεμος, κάπως έτσι θα αλλάξουμε και εμείς και θα τον χαμηλώσουμε λίγο τον άνεμο. Ένα απλό αεράκι θα είναι. Αυτό τραγουδάει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, σαν αεράκι.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη και το τραγούδι «Σαν αεράκι». Τρία τραγούδια τώρα για να κλείσουμε την απόψινη βραδιά. «Σαν άνεμος» θα τραγουδήσει ο Αντώνης Ρέμος. «Στους πέντε ανέμους» ο Στέφανος Κορκολής και η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου. Και «Του ανέμου το φτερό» ο Σωκράτης Μπάλωμας. Με αυτά θα κλείσουμε για απόψε. Με αυτά θα σας αποχαιρετήσω, ευχαριστώντας σας που ήσασταν για μία ακόμη φορά μαζί στην έναρξη και τούτης της εβδομάδας. Να υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί εδώ στο Ράδιο Εύρος από νωρίς, από τις 7 η ώρα και μέχρι τις 10, ο Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία, μια περιπολία στην ενημέρωση και σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Στις 10 η ώρα αναλαμβάνει ο Νίκος ο Πατούνας με το ευρωσκόπιο του μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στις 2 και στις 5.30 είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Και από τις 3 μέχρι τις 8, ανά μία ώρα, το σύντομο δελτίο ειδήσεων, έτσι, επιγραμματικά, για να έρθω ξανά εγώ και να είμαστε μαζί στις 8 η ώρα. Λοιπόν, μέχρι τότε και για πάντα, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, καλό βράδυ και εις το επανακούει.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: εκείνος μας απειλείται.
1: Υπερβομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Εν θα ουκ εστι πόνος ου λύπη. Ένας ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έργους. Μακάρι οι δεινόντες και οι διψόντες. Sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: κάτι να πω.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος
12: 97,1. Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.
13: Και τη νύχτα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Στα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω θες.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.